Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ελληνική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982.
4: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
10: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιά. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
11: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και πάλι καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε όπως κάθε πρωί και σήμερα Τρίτη συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος. TST Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος είναι ένας μεγάλος οργανισμός εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας και η πρωινή του καλημέρα έρχεται από την πρωινή του περιπολία. Από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, κάθε εβδομάδα πλην αργιών, κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδας.
0: Ναι, έτσι, έλα, πες το.
1: Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδας λοιπόν, έρχεται στο ραδιόφωνο σας από τις 7 μέχρι και τις 10 πλην αργιών και απεργιών, τι άλλο, εορτών.
0: Ναι. Να.
1: Και σας κρατά συντροφιά. Ναι, άμα πέσει το ρεύμα, άμα γίνει καμιά καταστροφή, ναι. Άμα μας επιτεθούν οι Τούρκοι,
0: άμα κοιμηθούμε,
1: άμα κοιμηθούμε λίγο παραπάνω και οι δυο. Αυτό δεν συνέβη καμιά
0: ποτέ
1: φορά. Λοιπόν,
0: αλλά εδώ πρέπει να το έχουμε στη φαρέτρα.
1: Πρέπει να το βάλουμε και αυτό ως μια από τις δικαιολογίες, μια από τις πιθανότητες. Άλλωστε εμείς έχουμε φίλο τον ύπνο. Δεν σ' αρέσει ο ύπνος?
0: Είμαστε άσπονδοι φίλοι.
1: Καλά, δεν έχει σημασία.
0: Μ' αρέσει, αλλά δεν βρισκόμαστε ποτέ.
1: Εντάξει, αυτό το αλλά. Αυτό θα το εξηγήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Αυτό το αλλά στη φιλία. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι μας ακούτε, είπαμε, δεν το είπαμε αυτό, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, το νησί μας, τη Σαμοθράκη και την υπόλοιπη Θράκη, μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Γιατί και να μην φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα, υπάρχει ο διαδικτυακός τρόπος προσέγγισης. Και αυτόν μέσα στον ωκεανό του διαδικτύου το βρίσκεται στο radioevros.gr. Είναι ένας φάρος φωτεινός που αναβοσβήνει μέσα στον τον ωκεανό που λέγαμε της πληροφορίας και της παραπληροφόρησης. Εμείς έχουμε ένα φάρο. Προσέξτε, όχι, εδώ λειτουργεί αλλιώς. Προσέξτε να πέσετε πάνω μας.
0: Τι ωραία που τα λες.
1: Γιάννη, να σκεφτείς ότι δεν έφαγα πρωινό.
0: Να μην τρως.
1: Ναι, τρώω, δεν θα τρώω. Δεν τρώω ποτέ πρωινό για να τα λέω ωραία στο ραδιόφωνο. Γιατί ξέρεις, η πείνα δημιουργεί πολύ έντονα αντανακλαστικά σκέψεις.
0: Ναι.
1: Τώρα, να πούμε επίσης ότι μας ακούτε και από τη ζωντανή, μας βλέπετε κιόλας, από τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Ράδιο Εύρος, πάλι διαδικτυακά, όπου μας στέλνετε και καμιά καλημέρα, μας λέτε τι γίνεται με τη βροχούλα, αν γλιστράνε οι δρόμοι, έτσι τώρα που ψυχαλίζει και η σκόνη γίνεται βζουτ.
0: Αυτό πάλι,
1: ναι.
0: Εντάξει τώρα, ποια σκόνη, τόσες μέρες έχει βρέξει, πόσες φορές έχουν ξεπληθεί, πόσες φορές οι δρόμοι.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Να πει, κάνουν έργα.
0: Τι έργα κάνουν, έργα. Τι έργα, για πες, ένα έργο.
1: Ένα έργο που είδα προχθές, θεατρικό. Ήταν...
0: Θεατρικό είδα εγώ. Συμπέθερε από τα Τύρανα, στο Διόνυσο.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Γίνεται χαμός κάθε βράδυ.
1: Ωραία, λοιπόν. Ναι, είδες, έχει έργα.
0: Ναι. Μέχρι εκεί
1: αυτό δεν αφήνει τη σκόνη του.
0: Την πνευματική.
1: Την πνευματική. Λοιπόν, για πες μας τώρα τι γίνεται με τον καιρό που βρέχει και δεν έχει σκόνη.
0: Άλλο ήθελα να πω εγώ. Λέω, δεν την περιμέναμε τη βροχή σήμερα.
1: Όχι, κανονικά όχι. Έδειχνε τη νύχτα μια πιθανότητα ψυχάλας αργά το βράδυ. Φαίνεται πήρε μετάθεση, μετατοπίστηκε χρονικά.
0: Αλλά είναι ωραία αυτή η βροχή, νομίζω, η καλοκαιρινή. Δηλαδή
1: χαρά.
0: Τώρα, ξέρεις, είχε ζέστη χθες, ήταν ζεστή
1: ναι, ήταν
0: η μέρα.
1: Ζεστή μέρα χθες.
0: Και τώρα λίγο δρόσησε. Βέβαια είναι πιο ωραία όταν γίνεται, ας πούμε, τον Ιούλιο, ξέρω εγώ, μια τέτοια περίοδο.
1: Ναι, ναι, και μετά ξαναβγαίνει ο ήλιος και γίνεται εκείνη η κουφόβραση και σκάει ο τζίτζικας.
0: Όχι,
1: και...
0: τέτοια πρωινή, ανέβαι, βροχή,
1: α, πρωινή βροχή.
0: Τέτοια πρωινή βροχή, λένε, ωραία. Θες καιρό λοιπόν, λοιπόν, για να δούμε μήπως η Σαμοθράκη δεν είσαι, όχι ακόμα.
1: Είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας.
0: Ναι, ναι, 18,4 βαθμούς έχει η Αλεξανδρούπολη που βλέπουμε κιόλας από την κάμερα. Το Σουφλί έχει 17 βαθμούς. Σήμερα αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Και μάλιστα την Πέμπτη στο Σουφλί αναμένονται ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
1: 32, ναι.
0: 32 βαθμούς.
1: 35,3 δεν είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί τα τελευταία
0: ναι,
1: δεκαετία.
0: Ναι. Λοιπόν, στο Δημότυχο αυτή την ώρα έχει 16,8. Η Ορεστιάδα έχει 17,2.
1: Περισσότερο από χθες.
0: Ναι. Και 18 βαθμούς, 0,1 έχει στα Δίκαια.
1: Πω.
0: Ναι. Ζεστό το πρωινό. Φαντάζομαι τώρα ότι η βροχούλα κάπως θα θα κρατήσει χαμηλά τη θερμοκρασία. Ή λίγο παραπάνω τέλος πάντων.
1: Λίγη περισσότερη ώρα μάλλον παρά.
0: Όχι ότι θα κρυώσουμε κιόλας. Έτσι και λέω σήμερα εδώ στην Ορεστιάδα περιμένουμε τη θερμοκρασία να ανοίξει στους 28 βαθμούς γύρω στις 3 το μεσημέρι. Αύριο προβλέπετε 30, ακούστε, και μεθαύριο 32. Το νου σας λοιπόν, έρχονται δύο πολύ ζεστές ημέρες. Λοιπόν, να μας πεις τώρα, Χάρη, εσύ ποιος γιορτάζει.
1: Θα πω ότι σήμερα είναι του Αγίου Αλφαίου.
0: Του
1: Αγίου Κάρπου, του Αποστόλου. Δεν ξέρω εγώ τέτοιον Απόστολο, τώρα θα είναι κανένας περιφερειακός. Και του Αγίου Συνεσίου.
0: Mm-hmm.
1: Γιορτάζουν τα ονόματα Αλφαίος, Καρπός, Συνέσιος, Συνέσης, Συνεσία. Να τα αντιμετωπίσετε με σύνεση. Χρόνια τους πολλά. Εφόσον υπάρχουν κάπου κρυμμένοι, τα 59 χρόνια της ζωής μου δεν γνώρισα κανέναν τέτοιον. Κανένα όνομα από αυτά. Κανέναν ποτέ μου. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 7 και δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 37.
0: Μάλιστα. Να καλημερίσουμε Δέσποινα Ελένη, Ξανθήπη και Τασούλα. Του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Την Τασούλα.
1: Την Τασούλα. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Και είπες πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήρθε, πέρασε, έφυγε. Μην μας άφησε μια υπογραφή.
0: Ναι, έκανε κάτι δηλώσεις στην ΕΡΤ φυσικά.
1: Ναι, λίγο να τις κάνει.
0: Ναι,
1: μόνο εκεί τις καταλαβαίνουν άλλωστε.
0: Ναι. Κοίταξε τώρα να δεις, εμάς μας πιάνουν εδώ έξω από την Ορεστιάδα συνεργάτες του και λένε να μην πάρετε δήλωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το θέμα. Θα τον φέρετε σε δύσκολη θέση. Έτσι μας είπα. Λοιπόν, και στη συνέχεια. Στο Δημότυχο έκανε σχετική.
1: Δηλαδή, δίδυση. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τον έχουμε για τις εύκολες θέσεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Την πιο εύκολη.
1: Προφανώς.
0: Μετά στο Δημότυχο έκανε δήλωση. Κάτι ευχολόγια σε πολύ λίγες ημέρες. Αναμένω να τελειώσουν τα γραφειοκρατικά ζητήματα και τέτοια. Εντάξει, μπορεί, θα υπογραφεί. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει, αλλά. Μην πάμε από το 27 στο 28, μόνο αυτό με τρομάζει.
1: Όσο περνάνε οι μέρες, όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στο ενδεχόμενο.
0: Λοιπόν, 26 Μαΐου σήμερα και το 1770 λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου, τα λεγόμενα ορλοφικά.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν την ιστορία, μπορούν να μας την πούν.
0: Ναι, ναι, ναι. Το 1879... Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Το 1879. Από τότε δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι να στεριώσουν.
1: Ναι, φταίνει και οι ίδιοι.
0: Φταίνει και οι ίδιοι, ναι. Δεν είπα εγώ, δεν τους άφησαν τους ανθρώπους να
1: στεριώσουν. Όχι, τους άφησαν κιόλας.
0: Ναι. Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος.

0: την Ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μοντρεάλ. Αυτή είναι αγώνας.
1: Ναι, είναι εκεί.
0: Το 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Από γεννήσεις, σαν σήμερα γεννιέται το 1799 ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. Το 1924, σαν σήμερα γεννιέται ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης από τους σημαντικούς πεζογράφους της μεταπολεμικής γενιάς. Και το 1926, σαν σήμερα γεννιέται ο Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz. Ο Miles Davis, εντάξει, θεωρείται από τους κορυφαίους τζαζίστες που αναγνωρίζεται, ας πούμε, και από κόσμο εκτός αυτού του είδους.
1: Ναι.
0: Τώρα από θανάτους, το 1903, σαν σήμερα πεθαίνει ο Μαρσέλ Ρενό, Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, συνιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ρενό. Το 1955 πεθαίνει ο Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. Και το 1978, σαν σήμερα πεθαίνει η Κιβέλη Αδριανού, γνωστότερη ως Κιβέλη, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θείας άρχης, η Κιβέλη. Λοιπόν, να καλημερίσουμε Δέσποινα, Ελένη, Ξανθήπη, Σάκη και την άλλη την Ελένη. Είπαμε νωρίτερα και την Τασούλα. Και πάμε να δούμε τη Live Sport.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Πάνω-πάνω, εισαγγελία πρωτοδικών, παραγγελία έρευνας για το ρινκ, Βαγγέλη Μαρινάκη, Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο προϊστάμενος Κορέας, δεν είναι της Κορέας, είναι Αριστίδης Κορέας, είναι Αργύρης, ναι, Κορέας, δεν ξέρω. Λοιπόν, έδωσε παραγγελία στο...
0: Παραγγελιά,
1: έτσι. Μας, μετά θα έχει άλλο μάτς, άμα έδωσε παραγγελιά. Στο Τμήμα Αθλητικής Βίας να ερευνήσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχτεί αυτεπαγγέλτως διοκόμενα αδικήματα και να αποφασίσει αν θα προχωρήσει η εισαγγελία στην άσκηση ποινικών διώξεων. Εδώ νομίζω ότι χωράει η απάντηση που έδωσε ο ένας στον άλλον από τους δύο εμπλεκόμενους, μάλλον και οι δύο ο ένας στον άλλον, για το τι θα τους κάνει, όχι, για το τι θα τους κάνει, ας πούμε, άμα τους διώξει. Λοιπόν, μετά την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός φουλάρει το πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα, αλλά χτίζει ήδη το μέλλον του. Ανανεώνει για τα επόμενα 3 χρόνια ο αρχιτέκτονας, δεδομένη συμφωνία Αγγελόπουλου Μπαρτζόκα, κάει και ο Πειραιάς, άντε τώρα ξανά ανοικοδόμηση. Σχεδόν 100.000 κόσμος αποθέωσε μέχρι το ξημέρωμα της Δευτέρας τους πρωταθλητές Ευρώπης. Το σύνθημα και η λατρεία για τον Γιώργο Μπαρτζόκα, η αφιέρωση του Παπα-Νικολάου, ο Βεζένκοφ έβαλε όλα τα τρόπαια σε τραπεζάκι. Μοντέρο Μακιντάιρ. Δύο είναι. Και νέο σεφ. Κλεισμένη η σούπερ στάρ της Βαλένθια και ο εξαιρετικός γκάρτ του Ερυθρού Αστέρα. Βλέπει και του Μπέλης, προχωρούν οι συζητήσεις για επέκταση με walk-up. Τα πλάνα για την ανακατασκευή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, η πεποίθηση των Αγγελόπουλων ότι θα είναι έτοιμο το καλοκαίρι του 27 και ο στόχος για Final Four εκεί το 28. Θρήνος πιο κάτω, έφυγε ο Παρασκευάς Σάντζας, άλλοτε διεθνής μέσω αμυντικός Ξάνθης Ολυμπιακού και Δόξας Δράμας, έχασε τη μάχη με την ALS στα 49 χρόνια του. Σήμερα η κηδεία του στο μοναστηράκι Δράμας. Η ALS είναι η πλάγια μυοατροφική σκλήρυνση.
0: Αυτό που είχε και ο Στίφεν Χόκινγκ.
1: Ναι.
0: Απίστευτο, έτσι. Δηλαδή ένας άνθρωπος που αγωνιζόταν στο κορυφαίο επίπεδο, ας πούμε. Ναι, δεν ρωτάει προφανώς.
1: Και μάλιστα λέμε ότι ο Χόκινγκ ήταν το καταγεγραμμένο περιστατικό που έδεσε περισσότερο με αυτή την ασθένεια. Συνήθως σε στέλνει πολύ γρήγορα, έτσι, σε τελειώνει. Τουλάχιστον αυτό γνώριζα πριν από δεκαετίες, πριν από κάνα 2 δεκαετίες. Δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει τόσο
0: και με
1: πολύ
0: τον
1: τα.
0: Επιβεβαιώνεται.
1: Αλλά επιβεβαιώνεται ότι εντάξει, μπορεί να παρατείνεται κάπως σε ζωή, αλλά όχι και τόσο πολύ. και κυρίως η ποιότητά της.

0: Συνάντηση με Φορτούνη στην τελική ευθεία η επιστροφή του διεθνούς μας επιθετικού του Ολυμπιακού. Θέλει Γιάρεμτσουκ με τη Λίμπαρ. Δίπλα δεν το κουνάει ο Νικολίτς. Η Μπεσίκτας κάνει όνειρα, αλλά ο Σέρβος σχεδιάζει την επόμενη μέρα της ΑΕΚ. Μίλαν. Ναι. Η West Ham και Μπρέντφορντ για Μουκουντή. Όλοι ενδιαφέρονται για Μουκουντή. Συγγνώμη. 4 έως 6 ενδεκαδάτη για Νέστρουπ και Παναθηναϊκό. Ταύτιση απόψεων Δανού και ΠΑΕ στα μεταγραφικά. Γαλλικό σενάριο για παραμονή, για προσωρινή συμφωνία, συγγνώμη, με Νταβιντασβίλη. 15 εκατομμύρια θέλει σε Ντετιέν. Η Βασίλισσα στα ημιτελικά, γράφει εδώ πέρα. Σε ένα συγκλονιστικό τρίτο μάτς, η ΑΕΚ λήγησε 199 τον Άρη και πέρασε με 2-1 νίκες στην τετράδα της Basketball League κόντρα στον Ολυμπιακό. Τέλος, κάτω-κάτω, οι τελευταίες ειδήσεις. ΠΑΟΚ, ο χάρτης του κορμού για τη νέα σεζόν. Άρης, πόσο τελειωμένος Ράτσιτς έγινε ηγέτης. Το τελειωμένος είναι σε εισαγωγικά. Χάντμπολ, προβάδισμα τίτλου Ολυμπιακός 36-30 την ΑΕΚ και 2-1 νίκες. Βαρύ πένθος για τον Τραϊανό Δέλα. Έφυγε η σύζυγός του Γογό Μαστροκώστα. Δύο θανάτους που είχαμε χθες, δυστυχώς, νέων ανθρώπων. Πάμε.
1: Οι οποίοι την πρώτη δεκαετία του 2000 μεσουρανούσαν.
0: Μεσουρανούσαν και είδα και του χώρου του αθλητισμού. Δηλαδή και η Μαστροκώστα, γυμνάστρια. Θέλω να πω, δεν ήταν τα άτομα που λες καμιά φορά ότι έρεπαν σε συμπεριφορές και πράγματα. Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε τι γράφει η Sport Day. Έκθετος ο Ανιψιός γράφει. Αποκαλυπτικό το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του T-Center, καθώς δείχνει τον μενόμενο Δημητριάδη να φτύνει και να σκίζει την μπλούζα του Μαρινάκη. Ο πυροσβεστικός ρόλος του Προέδρου,
0: λοιπόν,
1: που συγκράτησε τους οπαδούς. Όλη η αλήθεια για το τι πραγματικά συνέβη στο ΆΚΑ. Τώρα το όλη η αλήθεια.
0: Ναι, συνήθως φωτιά, άμα τη χτυπήσεις μια σφαλιάρα, ας πούμε, σβήνει.
1: Ναι. Τέλος πάντων, George the best λέει. Σαν τον Γιώργο Μπαρτζόκα δεν έχει. Γι' αυτό και όλα δείχνουν πλέον ότι ο πρωτομάστορας του Ευρωθρύλου θα συνεχίσει στο λιμάνι, μάλλον για 3 χρόνια ακόμη. Έτσι γλεντάει ο Πειραιάς. Μέχρι πρωία στο ξέφρενο πάρτι για την κατάκτηση της κούπας. Πλούσιο φωτορεπορτάζ. Τι είπαν οι πρωταγωνιστές? Τι δήλωσαν στη Sport Day οι Peters, Ward και Walk Up? Οι σούπερ επιδόσεις, τα τρελά νούμερα των Φουρνιέ και των άλλων ηρώων. Μοντέρο και Μακιντάιρ έρχονται στον Ολυμπιακό, ο Δομονικανός της Βαλένθια και ο Αμερικανός του Ερυθρού Αστέρα. Λοιπόν, έρχονται στον Ολυμπιακό και να δω τι θα τους κάνει μετά, πώς θα τους διαχειριστεί όλους αυτούς.
0: Αντί για 18 θα έχει 20.
1: Ναι. Παρακάτω, πάω και επιμένουν για Ρασβάν, καλά κρατούν τα δημοσιεύματα στην Τουρκία για Μπεσίκτας και Λουτσέσκου. Πιο κάτω, δεν καταλαβαίνω τα γράμματα, για να δω. Πανετολικός. Ναι, ο Πανετολικός παίρνει Ιό Πετράκη. Τώρα ποιος είναι ο μπαμπάς Πετράκης, να σου πω ένα δύο. Δεν ξέρω. Παναθηναϊκός, η κλάση Νέστρουπ. Ο Δανός, μάλλον παίρνει το γιο του Νέστρουπ. Ο Δανός θα γίνει ο μικρότερος σε ηλικία προπονητής στην ιστορία του Τριφυλιού, στη Super League. Και οι άλλοι νεαροί που πέρασαν από τον πάγκο του. Άρης, στο πλευρό του Δέλα.
0: ΑΕΚ, βρε.
1: ΑΕΚ. Ναι. Στο πλευρό του Δέλα, μήνυμα στήριξης από την ΠΑΕ στον Κολοσσό για την απώλεια της συζύγου του Γογός Μαστροκώστα. Ολυμπιακός σοκ με Άντζα. Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών. Και χάντμπολ έκανε το 2-1 ο Ολυμπιακός. Φύγαμε. Περίμενα έτσι μια εφημερίδα με περισσότερο ερυθρόλευκα αισθήματα να έδινε λίγο περισσότερο χώρο στον Άντζα.
0: Τον Άντζα.
1: Ναι.
0: Τώρα επισκιάζονται τώρα κάποια πράγματα και από την κατάκτηση του κυπέλλου. Είπαμε, είναι θέμα προτεραιότητων.
1: Πάμε στο φως.
0: Δυναστεία γράφει.
1: Αυτό που λένε οι άνθρωποι μένουν πίσω. Οι ζωντανοί μένουν πίσω. Έτσι.
0: Αλίμονο στο Φουκαρά που πέθανε και πάει, που λέει το τραγούδι. Δυναστεία γράφει εδώ πέρα και έχει το Βεζέγκοφ να κρατά το κύπελο.
1: Μπροστά
0: σαν μάνικα πυροσβεστικής, λες και πρόκειται να ρίξει νερό.
1: Ναι, λες και θα σβήσει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από την κόκκινη λέλαπα.
0: Από την κόκκινη λέλαπα, τη φλόγα που, που έχει καταλάβει τους οπαδούς. Λοιπόν, με το βλέμμα στις επόμενες κούπες, ο Ολυμπιακός μετά το θρίαμβο στο ΆΚΑ και το τέταρτο αστέρι. Άμεσος επόμενος στόχος η κατάκτηση του εγχώριου τίτλου. Τι είπαν οι ιδιοκτήτες για την είσοδο στο νέο ΣΕΦ και τα συναισθήματα για την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης. Στο πλάνο, εκτός από Μοντέρο Μακιντάιρ και ο Μπράξτον Κι, θέλει να κλείσει την καριέρα του στον Πειραιά ο MVP Εβάν Φουρνιέ. Η απόφαση του Άλεκ Πίτερς επίσης. Τώρα πάμε να δούμε, να, λίγο περισσότερος χώρος που λες για τον Παρασκευά Άντζα. Ξεκουράστηκε το παλικάρι, γράφει. Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο και οι οικογένειες του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας, εξαιτίας του θανάτου του Παρασκευά Άντζα σε ηλικία 49 ετών. Είχε ταλαιπωρηθεί αφάνταστα το τελευταίο διάστημα από την νόσο ALS. Από την αριστερή στήλη τώρα, την αριστερή πλευρά της εφημερίδας, συνεχίζουμε τους πανηγυρισμούς. Συγχαρητήρια από τους πάντες και τους αντιπάλους στην Ευρωλίγκα. Οι αντιδράσεις στη Ρεάλ για την ΙΤΑ, σούπερ άτυχος ο Γκαρούμπα που μένει ένα χρόνο έξω. Κόκκινη λαοθάλασσα, τρέλα στον Πειραιά όλη τη νύχτα για το τρόπαιο της Ευρωλίγκας και τη μεγάλη φιέστα των πρωταθλητών Ευρώπης. 100.000 περίπου κόσμος γιόρτασε την νίκη επί της Ρεάλ και την πολυπόθητη κούπα στο λιμάνι για όσο θέλει, δεδομένη η παραμονή του Γιώργου Μπαρτζόκα στον πάγκο του Ολυμπιακού, τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια εδώ, λέει, 3 ήταν σε άλλες εφημερίδες. Ήρωες του Final Four, εκείνοι που βγήκαν μπροστά και οδήγησαν τον Ολυμπιακό στις μεγάλες νίκες και στον τίτλο. Ανάλυση, το πιο ξεχωριστό, το τέταρτο ευρωπαϊκό.
1: Εντάξει, τώρα. Τα άλλα γιατί είναι, μην ήταν ξεχωριστά, δηλαδή.
0: Κάθε ένα είναι, έχει το δικό του ξέχωρο χώρο στη συνείδηση των Ολυμπιακών φιλάθλων.
1: Ο κόκκινος πρωταθλητής φυσικά έχει και αυτό στον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους πανηγυρισμούς των Ερυθρολεύκων. Τι φέρνει η επόμενη μέρα στον πρωταθλητή Ευρώπης? Μοντέρο, Μακιντάιρ βάζουν φωτιά στην περιφέρεια. Τα δεδομένα για την παραμονή του Σούπερ Πίτερς. Φουρνιέ μέθησε τον θρύλο με γαλλική σαμπάνια. Το γραμμάτιο που ξεπλήρωσε από τα δάκρυα του Αμπουντάμπι στη δόξα του Ουάκα. Μαζί και για το πέμπτο με Μπαρτζόκα, απόλυτη έκσταση. Το ξανασήκωσαν στον Πειραιά. Το σύνθημα του Μπαρτζόκα, η συγκίνηση του Παπανικολάου και η λατρεία για τους ερυθρόλευκους. Παρακάτω, κάθετος για τον Ρόμαν, γιατί ο Μέντι ζήτησε την επιστροφή του Γιάρεμτσουκ. Χετάφε και για Μπετανκόρ. Τα τελευταία δεδομένα για την προετοιμασία, η δεδομένη ανανέωση του συμβολέου του και το ακόμη καλύτερο ρόστερ που θα δουλέψει. Τι θα έχει στα χέρια του ο στρατηγός του θρύλου τη νέα σεζόν για να ξανακάνει θαύματα. Και ιστορικός, κύριος πρόεδρος, για τον μάγο. Και ιστορικός, για τον, δεν ξέρω. Δεν το χωράει ο νους. Θρήνος, έφυγε στα 49 ο Άντζας. Ξανά για Χιλ, σταθερά στη λίστα του Μέντι. Και όχι του Ικάρντι στον Ολυμπιακό, αποκάλυψε από την Ιταλία. Αυτά από τον κόκκινο πρωταθλητή, η ώρα των σπορ.
0: Παλιά ήταν από την Πάτμου, δεν ήταν?
1: Ποιος?
0: Η αποκάλυψη.
1: Ναι.
0: Του Ιωάννη.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα στην ώρα λοιπόν έχει μια αφίσα. Σήμερα έχουμε το Jens Jonsson, να το ξέρετε. Αν σας αρέσει, πάρτε την εφημερίδα να τον έχετε και αφίσα μίας πλευράς. Έφυγε άδικα, λέει, και προώρα ο Παρασκευάς Άντζας, μόλις στα 49 του χρόνια. Πιο δίπλα θλίψη για το χαμότζουγό μας Τροκώστα που στάθηκε γενναία ως το τέλος. Κουράγιο και δύναμη στον Τραϊανό Δέλα. Στο κέντρο του πρωτοσέλιδο, για να σέβεστε. Η ΑΕΚ πέρασε στην τετράδα, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, τιμωρώντας την ασέβεια του Άρη σε ένα συναρπαστικό μάτς. Μάλιστα. Και 102-99 είναι το μεταξύ αυτό το παιχνίδι. Πάμε να δούμε τώρα στο χάντμπολ ανδρών, που τα γράμματα γίνονται όλο και πιο μικρά γιατί έχασε η ΑΕΚ. Ήττα 36-30 με φουλ σπρόξιμο για Ολυμπιακό για να γίνει το 2-1. Έπρεπε να γίνει το 2-1. Το σπρώχναν οι διαιτητές, το σπρώχναν διάφοροι σπροκτήρες που αγοράστηκαν από το εξωτερικό. Λοιπόν, χάντμπολ γυναικών, όλα για την νίκη και την ισοφάριση κόντρα στον ΠΑΟΚ στις 6 στην Μίκρα. Και βόλι γυναικών στην ΑΕΚ και επίσημα η σπουδαία Ιταλίδα ακραία Τζούλια Μέλι στα
1: Ιταλίδα λοιπόν.
0: Ναι, Στάση Μέλη η Τζούλια, αλλά και αυτή δεν έχει ακραίες θέσεις. Παίρνει ακραίες θέσεις.
1: Ναι.
0: Αφού είναι ακραία.
1: Λοιπόν, η Sport Time από τη φόρο τιμή στον Παρασκευά Άντζα. Αξέχαστος, καλό παράδεισο γράφει. Και να δούμε, έχουμε μέτρο σπορ σήμερα.
0: Σήμερα θεωρητικά όχι. Όχι,
1: δεν έχω. Οπότε φεύγουμε για τις διαφημίσεις μας, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αφού ακούσουμε και λίγη μουσική. Μείνετε εδώ.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιά.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Πάμε να συνεχίσουμε εδώ στην πρωινή μας περιπολή. Ακούσαμε και ωραίες μουσικές. Κάναμε το διάλειμμά μας. Σταμάτησε εκεί η βροχή. Πόσο έτσι πρόλαβα να δω.
1: Δηλαδή είναι το αντίθετο από το τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Έλεγε και η βροχή δυνάμωσε την ώρα που με αντάμωσε. Εσένα μόλις αντάμωσε, σταμάτησε. Προκαλεί ο Γιάννης λοιπόν τρόμο ακόμα και στη βροχή. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Λοιπόν, να πούμε εμείς εδώ πέρα τώρα καθώς μιλάμε ότι μας ακούτε πάντα από τους 97,1 στα FM, 95,3 επίσης, το radioevros.gr διαδικτυακά και φυσικά τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Radio Evros. Μαζί μας είναι πάντοτε το Παντρόν, το καφέ μπαρ απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Μαζί μας είναι πάντοτε, εκεί παραμείνουμε σε περιβάλλον κεντρικής πλατείας, το Μάσα Μπούκα.
0: Ναι, ναι.
1: Για σουβλάκι και γκριλ. Την κεντρική πλατεία. Παραγγελίες μπορείτε να κάνετε στο 2552021245. Να μπορείτε να καθίσετε και εκεί εξωτερικά και να απολαύσετε τα της πλατείας και του ωραίου καιρού. Μαζί μας τα σιδερικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν από το 1924 στην πόλη, μαζί με την πόλη, και με αρδευτικά, με είδη θέρμανσης, τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, έτοιμα να πάνε στην τέταρτη γενιά διοίκησης, διαχείρισης της επιχείρησης. Μαζί μας η Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην πόλη μας, στην Γκαλιπόλιο 73 με Λοχαγούδια, Μάντη Γωνία, και με τηλέφωνο το 2552028525, που παράλληλα διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων για τα οχήματά σας. Να μην ξεχνάμε το Top Charm με τα δύο πλέον καταστήματά του, τα δύο σημεία εξυπηρέτησης μάλλον να πούμε, τα δύο στούντιο, τα δύο κέντρα ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στο ένα, εδώ στην Αναγεννήσεως 153, στην πόλη της Οριστιάδας, μόνο ποδολογία στο Δημότυχο, στην Οδό Ορφέως 21. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στη δημοκρατία, την ανάγνωση πλέον των πολιτικών πρωτοσέλιδων, καθώς είναι βλέπω ώρα. Εδώ το Μανώλη, τον Κοτάκη και πάλι. Μέρτς λέει, για τον Μέρτς τον Γερμανό λέει. Η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δικαίωμα ψήφου. Θα έρχεται και θα κοιτάει. Πιο κάτω.
0: Μέχρι να μας ξεχρεώσει.
1: Άσχε να ξεχρεώσει. Νόμος γαλάζιας πατρίδας. Πώς πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας. Οι καθηγητές Αθανάσιος Πλατιάς, Κωνσταντίνος Γρίβας και Μανώλης Ευθυμιόπουλος αναλύουν τους σκοπούς της Τουρκίας και προτείνουν αντίμετρα, όπως έχουν τα F-16 ας πούμε. Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη κυριαρχεί στο πρωτοσέλιδο, γιατί ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός χρεώνει στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού την υποκλοπή συνομιλιών του μέσω Predator, αλλά και τις αλήθειες επίθεσης από στρατιές ανώνυμων τρόλ, πολλά εκ των οποίων συνδέονται άμεσα ή έμεσα με την ομάδα αλήθειας και το Μαξίμου. Το έχεις παρακάνει κανονικά, εάν υπήρχε δικαιοσύνη στη χώρα πρέπει να ήσουν μέσα, ισόβια, βρωμοκοριέ, του είπε εξοργισμένος ο εφοπλιστής σύμφωνα με αυθήκο μάρτυρα.
0: Σύμφωνα με αυθήκο μάρτυρα ή με τον ίδιο τον Μαρινάκη.
1: Δεν ξέρω, εδώ λέει με αυθήκο μάρτυρα.
0: Εντάξει,
1: okay. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν λέει τι απάντησε ο Δημητριάδης, ίσως γιατί δεν γράφεται. Οργή για την πολυπληθή ομάδα φρούρησης του ανιψιού, ακόμα και σε ιδιωτικές του στιγμές. Ποιος τους πληρώνει όλους αυτούς?
0: Μαντέψτε!
1: Ο ΕΟ. Ξέφραγο αμπέλι, λέει παραδίπλα από την αριστερή στήλη. Χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δίθεν ως μέλη συμμοριών.
0: Ναι, αυτό είναι τώρα για το, για το περιστατικό που έλαβε χώρα στην Αλεξανδρούπολη χθες, αν δεν κάνω λάθος. Χθες έγινε γνωστό. Στην περιοχή της Άβαντος.
1: Ναι. Γιατί λέει δεν τους συλλαμβάνουν, αναρωτιέται τι θα γίνει σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης. Κούφια λόγια πιο κάτω, προφητείες εντός εισαγωγικών πλεύρη για το μεταναστευτικό, αντί εξηγήσεων για καταγγελίες των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλώ. Έχει διερευνήσει αν εμπλέκεται ο ΙΕ στη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη? Τέτοιες καταγγελίες. Είπα και εγώ, μήπως οι καταγγελίες είναι υπέρ των μεταναστών από τους Ηνωμένες Πολιτείες, και μου έκανε εντύπωση. Λέω, αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Πρόκληση. Ανταμείφθηκε για τις υπηρεσίες του στην κυβέρνηση ο Στουρνάρας, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τρίτη εξαίτηση θητεία του και αντιδράσεις, βροχή ενστάσεων για το χωροταξικό του τουρισμού, τι υποστηρίζουν πολεοδόμοι, φορείς των ξενοδόχων, των καταλυμάτων και των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Mm-hmm. Ελεύθερος τύπος.
0: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τι λέει εδώ πέρα. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις. Μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Στο έθετο αγορά εργασίας. Από δίπλα, ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες, κληρονομικές συμβάσεις και μετά τον θάνατο του διαθέτη, ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Οι δύο φόροι που ίσχυαν μέχρι σήμερα ενώνονται σε έναν μικρότερο. Στόχος να μειωθούν δραστικά οι πλαστές διαθήκες, αφού οι κληρονόμοι θα μπορούν να αποφασίζουν μεταξύ τους τα μέρη της κληρονομέας περιουσίας, οι πέντε προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διάταξης. Η ρύθμιση προσθέθηκε στο νέο κληρονομικό δίκαιο μετά από πρόταση της Πομιδά. Πιο κάτω, έρχεται πρόγραμμα σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια.
1: Τρία σπίτια μου.
0: Ναι, σπίτι μου 3.
1: Ναι, το...
0: ναι. Το προανήγγειλε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης παράλληλα με κίνητρα για αύξηση προσφερόμενων ακινήτων και πλήρης επιβεβαίωση του ελεύθερου τύπου της Κυριακής, γράφει εδώ η εφημερίδα, να ευλογήσει και τα γέλια της. Λοιπόν, Σοφία Ζαχαράκη, μιλήστε, το μήνυμα που στέλνουμε στα παιδιά μας, 24ωρη γραμμή υποστήριξης για υποψηφίους πανελλαδικών στο τετραψήφιο 1550. Οι 7 συμβουλές των ειδικών για το άγχος των εξετάσεων. Πιερακάκης, αντανάκλαση της αμηχανίας του Πασόκ. Ο πανικόβλητος Ανδρουλάκης δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα. Και μάλιστα αιτιολόγησε το Πασόκ ότι δεν ψήφισε την υποψηφιότητα λόγω παραχώρησης συνέντευξης στην ομάδα αλήθειας.
1: Αχα.
0: Ναι. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο δημιουργεί παράρτημα στο Κάιρο και εκεί έτσι. Είναι τώρα το θέμα του Ιμπραήμ που λέγαμε με υποχρεωτική φίτηση και στη Θράκη. Και τέλος, θλίψη για τον πρόωρο χαμό της Γούγος Μαστροκώστα και του Παρασκευά Άντζα, η πορεία τους και οι δύσκολες μάχες με τις ασθένειες. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Από τον ελεύθερο τύπο προχωράμε.
1: Να καλημερίσουμε και τη Βάσο.
0: Βεβαίως.
1: Α, στην Κατερίνη. Κατερινόσκαλα. Την Ολυμπιακή ακτή.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: καλημέρα και στην Ιωάννα.
1: Μα ζητάει, λέει, να βάλουμε και καμία
0: ροκιά,
1: ας πούμε.
0: Κάτι θα κάνουμε.
1: Λοιπόν, για να προχωρήσουμε τώρα και να πάμε παρακάτω. Να πάμε στα νέα. Συνταξιούχοι, μικρότερη φορά αλληλεγγύης γράφει. Έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω. Υπάρχουν 400.000 άνθρωποι που παίρνουν σύνταξη από 1.400 ευρώ και άνω.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Ονομαστική θα είναι αυτά, μεικτά και τέτοια. Η αλλαγή θα ισχύσει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4. Άγνωστες λέξεις, έλεγχος και διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο, είναι άγνωστες αυτές οι λέξεις, τι αποκαλύπτει έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου, ανύπαρκτα τα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% για το δημόσιο εν έτη 2026. Για την AI, όταν ο Πάπας προειδοποιεί με μία εγκύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του τον συνιδρυτή της Anthropic, ο Λέων, ο 14ος, εδώ με τον Christopher Hall. Μάλιστα, έχει μια φωτογραφία. Στην δεξιά στήλη της εφημερίδας, αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και η σκληρή απάντηση. Ελληνικά F-16 αναχέτησαν τουρκικά πάνω από το Αιγαίο. Πόσο καιρό έχουμε ακούσει με αυτή την είδηση.
0: Όντως.
1: Μπράβο. Ξεχάσαμε. Μαθαίναν οι άνθρωποι λίγο να παίζουν εκεί. Ένθεν κακήθεν. Πολιτικό παρασκήνιο. Ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ Θησίου και Βαρκελόνης για την Μπάρτσα. Έτσι. Πέρασε η γραμμή Λιμπερόπουλου για το ταξί.
0: Okay.
1: Όποια και αν ήταν η γραμμή του Λιμπερόπουλου. Εικόνες από τη Θεσσαλονίκη που χάθηκε. Έχει εδώ την τα παραλία της Θεσσαλονίκης, τα τείχη ουσιαστικά τότε, ναι, της πόλης. Πόσο παλιά μπορεί να είναι αυτή, γιατί είναι φωτογραφία. Άρα δεν μπορεί να είναι
0: πριν το 1860,
1: ξέρω, 70, ναι, κάπου εκεί γύρω. Λοιπόν, και
0: Μπίλγκι,
1: πώς εξηγούνται τα μπρος πίσω του Ερντογάν? Τρεις μέρες μετά το Λουκέτο άνοιξε πάλι το πανεπιστήμιο. Είναι φοβερές αυτές οι δυνατότητες που έχει ο Τούρκος πρόεδρος, έτσι, που δεν έρχεται σε δύσκολη θέση. Όταν έρχεται έχει δικαίωμα να
0: κάνει ό,τι θέλει.
1: Να κάνει ό,τι θέλει. Έτσι, κλείνει πανεπιστήμια, ανοίγει πανεπιστήμια, σπρώχνει πανεπιστήμια, τραβάει πανεπιστήμια. Mm-hmm. Και πάει λέγοντας.
0: Πάμε στην εφημερίδα Μακελιό. Τι λέει? Η αγάπη έγινε βεντέτα και μίσος. Μητσοτάκηδες.
1: Πού?
0: Στο Μακελιό.
1: Στο Μακελιό έγινε η αγάπη βεντέτα και μίσος.
0: Μητσοτάκηδες, μαρινάκηδες από σύντεκνη στο γάμο της Ντόρας, εχθροί σε μία νύχτα.
1: Αυτό ήθελα να διευκρινίσεις. Δεν το είχα καταλάβει. Δεν το είχα καταλάβει, ναι.
0: Η ύπουλη συμπεριφορά του Μαξίμου στον εφοπλιστή, οι υποκλοπές του κινητού του τηλεφώνου και οι βρωμοδουλειές πίσω από την πλάτη του έφεραν το άγριο ξύλο στο γήπεδο. Έχει εδώ μια φωτογραφία από τη στιγμή της σύγκρουσης. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι κυκλοφόρησε το βίντεο Εβραίος.
1: Ναι. Ο Εβραίος ήταν και αυτός με την Ιντελέξη. Ναι.
0: Μαρινάκης Δημητριάδης, ο Ευπατρίδης πατέρας του Ευάγγελου Μαρινάκη, Μιλτιάδης, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, μια ισχυρή φιλία. Στην κορυφή τώρα του πρωτοσέλιδου, Γκυλφόιλ, που έρχεται σήμερα στα μέρη μας. Μαραφάτσος, business και κονόμες στην Ελλάδα. Σύλλογος θυμάτων τεμπών, μας δολοφονούν δεύτερη φορά εκείνοι που φτιάχνουν κόμματα στην πλάτη μας. Και το σκληρό δούλεμα του Άδωνη Γεωργιάδη στον ψωνισμένο Τσίπρα. Στην αριστερή στήλη, Τουρκία κατά Ελλάδος, ο ακραίος κίνδυνος των τετελεσμένων μας κάνει χάζα. Παιδική κακοποίηση. 100 νεκρά παιδιά κάθε χρόνο στην πατρίδα μας είναι βαθύτατη ντροπή για την κοινωνία. Και τέλος, στρατηγός Τσολάκογλου στα ίχνη του κατοχικού πρωθυπουργού. Αυτά.
1: Μάλιστα. Και πάμε στην Εστία, η οποία Εστία γράφει: όταν λέμε ισόβια εννοούμε ισόβια.
0: Ναι. Το έχει πει πολλές φορές, ναι, και ο Γιάννης του Παλούδης.
1: Ακριβώς. Επιχείρησαν την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος με τα όπλα, δολοφόνησαν βουλευτές, διπλωμάτες, δικαστές, αστυνομικούς, εκδότες, βιομηχάνους και απορούν γιατί παραμένουν στη φυλακή. Με αφορμή το αίτημα για το όπλο. Όλο αυτό. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επιτελικό κράτος, δύο επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ελέγξουν ΟΠΕΚΕΠΕ και ΤΕΜΠΗ. Συγκεκριμένα, δεν διαβάζονται αυτά, πρέπει. Τι λέει? Θα θέσει στο στόχαστρο την έκδοση. Δεν είναι τα γράμματα τόσο θολά που.
0: Λοιπόν, άστο. Δύο επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ελέγξουν ο ΠΚΠ και ΤΕΜΠΗ. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ΚΟΝ, κάτι, έχει θέσει στο στόχαστρο τις επιδοτήσεις και ακολουθούν τα ΤΕΜΠΗ. Το κράτος δικαίου, ενώ παραμονεύει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Παράλληλα, στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου προσανατολίζεται σε καταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα.
1: Εντάξει, μέχρι εκεί. Λοιπόν, τώρα, παραδίπλα, το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, Μέρτς, η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δικαίωμα ψήφου, με επίτροπο και ευρωβουλευτές αντιστάθμισμα για την επαναπροσέγγιση Βρυξελών και Μόσχας, είσοδος της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δια αντιπροσώπου. Αυτό τώρα που πηγαίνει αυτό το δημοσίευμα, τι εννοεί δια αντιπροσώπου? Ότι η Ουκρανία θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Τουρκίας?
0: Έλατε.
1: Δεν το πιάνω ακριβώς. Αξίζει να διαβάζετε συμφωνία Τραμπ με Ιράν μόνο με έγκριση Ισραήλ, γράφει εδώ πέρα, αν και το αφήγημα προς τα έξω είναι το ακριβώς αντίθετο. Ο Αθανάσιος Δούζας και το σκυλί που σκοτώνει, το σκυλί του σκοτωμένου του, το σκυλί του σκοτωμένου, το Ελευθερίου Σκιαδά. Έχει ποιητική χρειά αυτό, okay, μυθιστορηματική. Η Ρωσία βομβαρδίζει και καλεί τους ξένους να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Την ανηφόρα πήραν τα κρατικά φέσια. 65 χρόνια Ελλάδα ΕΟΚ, ένας απολογισμός του Γιώργου Νίβα Παθανασόπουλου. και η στήλη της ημέρας φιλοξενεί το άρθρο του Δημήτρη Καπράνου, όπως πάντα. Αυτή τη φορά έχει το τίτλο «Το μπέρδεμα ως απαρχή μιας νέας πορείας».
0: Μάλιστα. Τώρα πήγαμε, εδώ βλέπω...
1: Ναι. Βλέπεις.
0: Ναι. Τίποτα, προσπαθώ λίγο να καταλάβω αν έχει φτάσει Guilfoyle, αν φεύγει, αν έρχεται αυτό. Τέλος πάντων.
1: Πάμε στην Εσπρέσο.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Εσπρέσο. Ο Δέλλας κολοσσός μέχρι την τελευταία ανάσα της γογός του. Οι συγκλονιστικές οικογενειακές στιγμές στον Ευαγγελισμό λίγο πριν η Μαστροκώστα κλείσει για πάντα τα μάτια της. Όσο μακριά και πετάξεις, η αγάπη μου θα σε φτάνει, και η Showbiz κλαίει για το δικό της χαμογελαστό κορίτσι. Ο Χάρης Χιαννίδης μιλά με δάκρυα στην Εσπρέσο. Πάλευε με τον καρκίνο και έδινε κουράγιο σε καρκινοπαθείς. Και διπλό δράμα για τον Τράι, τον Τραϊανό. Έχασε χθες και τον αδελφό του Παρασκευά Άντζα, που νικήθηκε στα 49 του από σπάνια πάθηση. Εφημερίδα των συντακτών ακολουθεί, Χάρη.
1: Η οποία γράφει τρία σημάδια νέας κρίσης. Οι δείκτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται. Πτώση τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών. Αύξηση χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Πληθωρισμός διετίας, προβλέπουν αναλυτές σε πληθωρισμό διετίας. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πιο κάτω, Εθνική Λυρική Σκηνή, που ιδρύθηκε μια μέρα σαν και σήμερα, λέμε. Λαμπερή διαδρομή από το Φάληρο έως το Carnegie Hall. Και από τη δεξιά στήλη, Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησείο. Ιδρυτική διακήρυξη, επίθεση κατά της κυβέρνησης και κατά Πασόκ βέβαια, όνομα κόμματος και μουσική κραουνάκι. Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. Ξέρεις, εγώ για τη μουσική πήγα. ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, με νόμο προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ. Πιο κάτω, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γιατί θέλουν να το γυρίσουν στη φυλακή. Αυτό δεν χρειάζεται ερώτημα. Λοιπόν, ομολογία, αλλαγή εκλογικού νόμου για να μην βγαίνουν δούκες. Στοιχομηθεί Λαβράκη στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ. Και μάλιστα, πάμε την Καθημερινή.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει και η Καθημερινή. Μάλιστα, είναι μια εφημερίδα που χθες δεν κυκλοφορούσε. Τρίτη σήμερα, λοιπόν. Η Καθημερινή γράφει: ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες, λαθρεμπόριο. Σε τρεις τομείς λοιπόν που εκτείνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο ως τις οργανωμένες απάτες και το τράφικινγκ, δραστηριοποιούνται οι εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα σύμφωνα με έκθεση της ελληνικής αστυνομίας. Πιο κάτω, το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην κεντρική Ευρώπη και έχει εδώ πέρα κάτι επισκέπτες του Παρισιού. Θεατές του Ρολάν Γκαρός να παίρνουν ένα σταγόνα δροσιά σε κάποιο διάλειμμα των αγώνων.
1: Αυτοί παίρνουν εκείνοι που παίζουν.
0: Α, εκείνοι, ναι. Λοιπόν, μεγάλο μέρος της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με το πρώτο μεγάλο κύμα καύσωνα του καλοκαιριού, το οποίο όμως ημερολογιακά ακόμα δεν είναι εδώ. Ημερολογιακά, θερμοκρασιακά είναι. Καταγγελίες σοκ στη Γαλλία για κακοποιήσεις παιδιών από επιστάτες σχολείων. Και ανοίγει ξανά το Πανεπιστήμιο Bilgi στην Τουρκία. Μαζί αντισταθήκαμε, μαζί νικήσαμε. Εκατοντάδες φοιτητές και διδάσκοντες συγκεντρώθηκαν έξω από τις εγκαταστάσεις του ιδιωτικού Πανεπιστημίου Bilgi στην Κωνσταντινούπολη, γιορτάζοντας την επαναλειτουργία του. Ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Τέρμα πάνω, Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, προσδοκίες για άνοιγμα του Ορμούς. Ολυμπιακός τρίαμβος και η πηξίδα της επόμενης σεζόν. Και στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Τα δηλωθέντα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb από το 2020 και μετά έχουν μπει στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, διασταυρώνοντας τις δηλώσεις με τα στοιχεία που έλαβαν από τις πλατφόρμες ενοικίασης. Οι ελεκτές εντόπισαν αποκλήσεις που φτάνουν έως τις 40.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων έχουν λάβει ήδη ειδοποιήσεις για να υποβάλουν νέες δηλώσεις, πληρώνοντας τον αναλογούντα φόρο και τα πρόστιμα. Παρακάτω, δημοτικός έμφυα στα ακινήτα. Δύο νέα τέλη από το 2027, για να μην βαριόμαστε. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα καταβάλουν μέσω των λογαριασμών ρεύματος δύο νέα τέλη. Ένα τοπικής ανάπτυξης και ένα περιφερειακής ανάπτυξης. Το άθροισμά τους θα είναι υψηλότερο από το TAP και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων που καταργούνται.
1: Και μετά σου λέει άλλος, γιατί έγραψε το τραγούδι τέλη, τέλη, τέλη.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα στην αριστερή στήλη, εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16. Σε εικονική αερομαχία ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικών και τουρκικών F-16 κατέληξε η παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Ήταν η τρίτη εμπλοκή έντος του 26 και η τέταρτη από το Φεβρουάριο του 23, όταν εγκαινιάστηκε η περίοδος των ηρεμών νερών. Άριος Πάγος, πρόταση για ανέρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου. Την άσκηση λοιπόν ανέρεσης κατά του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια για τη δράση του με την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζήτησε ο αντιεισαγγελέας του Αρίου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης. Τελικός Final Four, εισαγγελική παραγγελία για το επεισόδιο. Παραγγελία λοιπόν προκειμένου να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας της ελληνικής αστυνομίας που σχηματίζει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο προχθές το βράδυ μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη στον τελικό της Ευρωλίγκας στο T-Center, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας. Η νέα αναγνώριση της UNESCO, ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της οριστικής επανόνωσης των γλυπτών του Παρθενώνα. Και άρθρο του Γενικού Διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης Νίκου Σταμπολίδη. Κρήτη. Νέο κύκλωμα με παραγωγούς μαϊμού από την Κρήτη που από το 19 μέχρι το 24 κατάφεραν να εισπράξουν 2,7 εκατομμύρια ευρώ υπομορφήν επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με εικονικά μισθωτήρια και ψευδείς δηλώσεις, εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία.
1: Αυτή είναι μαϊμούθ.
0: Μαϊμούθ, ναι. Τουρισμός. Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 26 οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν τη χώρα αυξήθηκαν κατά 38,3% ξεπερνώντας το φράγμα των 3 εκατομμυρίων και φτάνοντας στα 3,4 εκατομμύρια. Ρωσία-Ουκρανία. Η ρωσική οικονομία αρχίζει να εμφανίζει σημάδια εξασθένησης και η εμπιστοσύνη στο καθεστώς υποχωρεί, γράφει ο Τίμωθη Γκάρτον. Παράλληλα, η ρωσική κυβέρνηση κάλεσε τους ξένους υπηκόους και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν επικόντως στο Κίεβο. Λυρική, ο Ορφέας του Μοντεβέρντι με υπογραφή William Kentridge, η όπερα Ασώτου Ανάβασης του Στραβίσκη και η λειτουργία Μίσα Σόλεμνης του Μπετόβεν ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα της λυρικής. Τα ερωτήματα της Μεσογείου, γράφει ο Παντελής Μπουκάλας, και καμπανάκι Πάπα για την AI. Ο Πάπας Λέων ο 14ος υποδέχεται στο Βατικανό τον Κρίστοφερ Όλα, συνιδρυτή του Αμερικανικού Κολοσσού Τεχνητής Νοημοσύνης Anthropic, στην πρώτη μεγάλη παπική εγκυκλίο της θητείας του, ένα κείμενο 42.300 λέξεων, ο Ποντίφικας, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις διαστάσεις απειλής που θα μπορούσε να προσλάβει η τεχνητή νοημοσύνη εάν συνεχίσει να αναπτύσσεται κατά τρόπο ανεξέλεκτο και ανήθικο. Και τέλος, το κύριο άρθρο, μέθοδος του εγκλήματος. Το έγκλημα διαρκώς εξυγχρονίζεται, οργανώνεται και δρά με τρόπους που υπερβαίνουν τις ταχύτητες του κράτους. Γι' αυτό είναι σημαντικό ότι τα τελευταία χρόνια οι ιδιοκτικές αρχές εργάζονται με μέθοδο και επαγγελματισμό, χρησιμοποιώντας και αναλυτικά εργαλεία για να χαρτογραφήσουν και να αντιμετωπίσουν τα εγκληματικά δίκτυα. Το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς είναι ήδη ορατό, γράφει ο ορθογράφος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έπιασαν τον δολοφόνο του Καραϊβάζ.
0: Άλλο τώρα αυτό.
1: Άλλο αυτό. Ναι.
0: Πάμε, έχει πάει 8, καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Φεύγουμε για διαφημίσεις, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Ασφάλεια. εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Προχωράμε, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Έχουμε πράγματα πολλά να δούμε, έχουμε συζητήσεις να κάνουμε. Παρέα μας έχουμε και σήμερα το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ορυχοπλαστικής, στην Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα και στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. Τηλέφωνο για ραντεβού το 2552025331. Μαζί μας.
1: Μαζί μας το Παντρόν, το καφέ μπαρ στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την κεντρική πλατεία, πρόκου 1, με 20 ώρες το 24ωρο. Πάτε εκεί, αράξτε και ξεχάστε ότι υπάρχει αύριο. Μάσα Μπούκα, στην πλατεία της Ορεστιάδας, με σουβλάκι και γκριλ. Εκεί που σπάνε οι παραδόσεις, όπως αναφερθήκαμε χθες, παραγγελίες στο 2552021245. Για το σπίτι σας, αλλά μπορείτε να καθίσετε έξω και να απολαύσετε τα του εξωτερικού χώρου της πόλης. Κασαπιάν Οβανές, σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Εδώ και 3,5 γενιές. Λέω 3,5 γιατί είμαστε στη διαδοχή 3/3 προς 4. Και Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Ορεστιάδα, εδώ στην Καλλιπόλεως 73, με την Κλοχαγού Διαμάτη γωνία, και συνεργείο αυτοκινήτων για μεγαλύτερη αξιοπιστία, για να νιώθετε σίγουροι ότι αυτό που θα πάρετε ως νοικιασμένο όχημα ή αυτό που θα σας επισκευάσουν το δικό σας θα είναι guarantee, όπως συνηθίζουμε να λέμε. 2552-028-525. Και δεν νομίζω ότι ξέχασα, παρέλειψα κάποιον. Πάμε στην Κόντρα, γιατί απόψε έχω

0: έρχονται με τα επιδόματα. Στη δημιουργία ενιαίου ψηφιακού μητρώου για τα επιδόματα προχωράει η κυβέρνηση με στόχο την καταγραφή και καλύτερη οργάνωση του συνόλου των κοινωνικών παροχών που δίδονται στους πολίτες. Πρόκειται για μια ευρύτερη προσπάθεια εξυγχρονισμού της κοινωνικής πολιτικής και ενίσχυσης της διαφάνειας στη διαχείριση δημόσιων πόρων. Συναγερμό στη Θράκη από τη δεξιά στήλη μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Έχει τις φωτογραφίες των όπλων όπως καταγράφηκαν από την αστυνομία. Κρήτη, δραματική τροπή στην υπόθεση του τρίχρονου κακοποιημένου κοριτσιού. Άλλο ένα συμβάν στην Κρήτη. Τέτοιο που πολλές φορές αναρωτιέσαι. Εγώ έστειλα σε ένα γνωστό μου, Γιάννη, που λες ένα μήνυμα με τόσα που συμβαίνουν στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Λέω, υπάρχουν και νομοταγίες πολίτες, αναδείξτε τους αν υπάρχουν. Λοιπόν. Γιατί κατηγιστικά πια.
1: Ναι.
0: Έχουν ξεπεράσει τις Ρόδους, τις Θεσσαλονίκες, τις Βέρειες και τα λοιπά που κατά καιρούς είχαν μια, πώς το πω, παραβατικότητα ιδιαίτερη. Εύκα, λάθος χρεώσεις σε μπλοκάκια. Τι να κάνουν οι ασφαλισμένοι? Θα πετάξουν το μπλοκάκι.
1: Ναι.
0: Να ψηφίσουν Μητσοτάκι. Γι' αυτό για να κάνει ρήμα το είπα εγώ. Ναι. Παγκόσμια ανησυχία, εκτός ελέγχου επιδημία έμπολα στην Αφρική με εκατοντάδες νεκρούς. Δεν είναι η πρώτη φορά. Λέω, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Α, okay.
0: Απλά θυμούνται πότε να αναδείξουν ότι υπάρχουν στην Αφρική άνθρωποι.
1: Ναι. Πάμε να δούμε τι γράφει Star Press. Έχει πάει είδηση από ό,τι βλέπω.
0: Yes.
1: Όσα έγιναν στον εφοπλιστικό γάμο εκατομμυρίων. Μάγεψε η Καλονή που παντρεύτηκε ο Γιάννης Προκοπίου. Από δίπλα. Άγγελέ μου, αγάπη μου, πέτα ψηλά. Η εντολή της οικογένειας για την κηδεία και την ταφή. Το σπαρακτικό αντίο του Τραϊανού Δέλα και οι δηλώσεις της κόρης της. Πανελλήνιος θρήνος για τη γογό Μαστρο Κώστα που έφυγε άδικα στα 56 της. Η αληθινή αιτία του θανάτου της. Η αποτυχημένη μεταμόσχευση που την οδήγησε στο θάνατο συγκλονίζουν οι τελευταίες της στιγμές στην εντατική. Πιο πάνω, Κρήτη εν ενεργεία αντιδήμαρχος μεταξύ των συλληφθέντων για την αρπαγή 3 εκατομμυρίων ευρώ του ΕΠΚΕΠΕ.
0: Τι λέγαμε πριν.
1: Ναι, ναι. Και ερωτευμένη ξανά η Τατιάνα Μπλάτνικ μετά το διαζύγιο με τον Νικόλαο Ντεγκρές. Ο Μεξικανός μεγιστάνας που την ξετρέλανε.
0: Καλά, δεν πήρε κανένα υδραυλικό.
1: Πώς έτσι, ναι.
0: Πώς έτυχε έτσι.
1: Λοιπόν, εγώ σκότωσα τον πατέρα μας, όσα είπε ο 30χρονος στους αστυνομικούς, πώς έγινε η δολοφονία στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Παρακάτω. Στον εισαγγελέα οι γονείς, χωρίς τέλος το θρίλερ του τριάχρονου, μα κάτι λάθος έχει εδώ πέρα τέλος πάντων, μάλλον τριάχρονου κοριτσιού στο Παγνί, πώς κατέρευσε λοιπόν το σενάριο της παιδικής χαράς. Αυτά από την εφημερίδα, πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Πήγαμε στο ριζοσπάστη, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, Σωματεία, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ. Νωρίς το πιάσανε. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Απειλές για βομβαρδισμούς και εκκλήσεις για νέες συμφωνίες του Αβραάμ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτήρες. Η προοπτική ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το κουκουέ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το Μενίδη. Να αφήσουμε πίσω δισταγμούς και αυταπάτες. Ας σφίξουμε γερά τα χέρια. Ας βαδίσουμε μαζί τον δύσκολο ανηφορικό, αλλά ταυτόχρονα το μοναδικό ελπιδοφόρο δρόμο για το λαό, το δρόμο του αγώνα και της ανατροπής, μέχρι την τελική νίκη του λαού μας. Συγκέντρωση αλληλεγγύης από το Κομμουνιστικό Κόμμα και την Κομμουνιστική Νεολαία, η Κούβα δεν είναι μόνη, κάτω τα χέρια από τον αγωνιστή λαό τους. Και εργατικά συνδικάτα της Αττικής, όχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών, όλοι αύριο Τετάρτη στις 4 μετά μεσημβρία στο Υπουργείο Εργασίας. Σωματεία Λάρκο και Ρετσινάδων, δασεργατών στην Εύβοια. Διαδήλωση μαζικά στην Αθήνα για μέτρα πραγματικής στήριξης. Όταν λέμε Ρετσινάδων, να ξέρετε, είναι αυτοί που συλλέγουν το ρετσίνι από τα δέντρα.
1: Ναι.
0: Μη σας πάει ο νους σε τίποτα αλκοολικό.
1: Όχι, μπορεί να πάει το μυαλό σου σε ρετσινοπαραγωγούς.
0: Ναι, αυτό λέω, τίποτα αλκοολικό. Όχι για κατανάλωση, για παραγωγή νους, για εργαζόμενους. Τουρκία φουντώνει η ενδοαστική αντιπαράθεση, να το ξέρετε. Στο επίκεντρο το κεμαλικό CHP, πώς το λες εσύ?
1: Τσεχαπέ. Λοιπόν, αυτοί μάλλον μέσα στο αστικό.
0: Μέσα στο αστικό μάλλον. Γιατί αυτοί έχουν αστικά. Ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, κλιμάκωση με σφοδρή επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο. καλή ή κακή.

0: Δεν διευκρινίζεται. Πάμε στο λόγο.
1: Ο λόγος ο οποίος γράφει: άλλαξε πίστα ο τουρισμός, εκτείναξε εσόδων κατά 64,3% και των αφήξεων κατά 38%. Δρομολογούνται εντάλματα σύλληψης για τους δύο εμπλεκόμενους γονείς, συγκλονιστικά στοιχεία για το τρίχρονο κορίτσι που παλεύει για τη ζωή του στο Παγνί. Το Ιράν βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η συμφωνία αργεί ακόμη και χρηματιστήριο άνοδος 2,07% στις 2.318 μονάδες.
0: Παρά την κρίση, το ελληνικό χρηματιστήριο ανθίσταται.
1: Ακριβώς. Κυριάκος Μητσοτάκης, το επόμενο βήμα, τον επόμενο μήνα, έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, Ανδρουλάκης για δημογραφικό, τρεις πυλώνες παρεμβάσεων του Πασόκ για τα μέτρα παροδία της Νέας Δημοκρατίας και στο τιμόνι της Τραπέζης της Ελλάδος υπερψηφίστηκε η τρίτη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα.
0: Καριέρα είναι αυτή. Πάμε στην πολιτικά. Η πολιτικά λοιπόν γράφει ηχηρό μήνυμα Γέρα Πετρίτη.
1: Wow.
0: Ηχηρότατο. Η Ελλάδα με ρημνά είναι ισχυρή. Ούτε το Κάζους Μπέλι είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό.
1: Να ακούει ένα κοπούλου.
0: Όλα όσα
1: είπε... Τα έβαλε με τον Γέρα Πετρίτη, τον είπε ο Σφιοκάμπτη.
0: Έτσι,
1: Ναι.
0: Όλα όσα είπε το, για το επίμαχο νομοσχέδιο της Τουρκίας για τις θαλάσσιες ζώνες. Ο άνθρωπος έκανε μια υπόκληση ευγένειας. Απλώς ήταν μεγάλη ευγένειά του. Ναι. Και είναι βαθιά η υπόκληση. Politically correct του Νίκου Καραμανλή. Η λακωνική πικρία του Νικήτα για το Στουρνάρα. Το χρυσό deal των 10 εκατομμυρίων για το lifting του ΙΠΕΘΑ, Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το win-win deal κόκαλη βρετού ιστοσελίδα χρυσάφι στον Άλυμο με πολύ lifestyle. Όλα αυτά. Πιο δίπλα, Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζει ταχύτητα με θετική ατζέντα και μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό αποτύπωμα. Ξυλώνει σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο για την επόμενη μέρα στην Ελλάδα. Παρουσίασε τα μέτρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Πιο κάτω, Τσίπρας εναντίον Ανδρουλάκη. Αρχίζει το μάτς για τη δεύτερη θέση. Πόσο όμορφα προσπαθούν να περάσουν αυτό το αφήγημα, έτσι. Όλοι θα μαλώσουν για τη δεύτερη θέση. Η πρώτη είναι εξασφαλισμένη. Για να γίνει καμιά στραβή. Αγώνας δρόμου για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Κόντρα για το ποιος μπορεί να σταθεί απέναντι στο Μητσοτάκη και να διεκδικήσει την εξουσία. Πιο κάτω, στρατηγικό σχέδιο του Οικουμενικού Πατριάρχη. Νέα εποχή για τον ξύλινο γίγαντα της Ευρώπης στο λόφο του Χριστού. Το υποκατάρρευση ιστορικό ορφανοτροφείο στο Πρίγκιπο μετατρέπεται σε πολυτελές ξενοδοχείο. Σε πανικό ο Καχρημάνης. Όπα, επανήλθαμε. Η δικαστική έρευνα, το όργιο των απευθείας αναθέσεων και η ποινή της αργίας που χάθηκε. Κάτι για απευθείας αναθέσεις είχαμε και από άλλη εφημερίδα.
1: Ναι.
0: Όχι όμως για τον Καχρημάνη. Δεν τοποθετήθηκε επ' αυτού η συγκεκριμένη εφημερίδα που διαβάζουμε. Επιχείρηση φήμωσης του τύπου με εξώδικα για να κρυφτεί η κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος. Και τη δεξιά στήλη τώρα, στην αριστερή, συγγνώμη, οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια. Η στήλη Black File, το comeback της Energian, η Φουρλή και ένα φάντασμα, η Delta, το CVC και οι φήμες, τα μηνύματα που στέλνει η πορεία της συμμετοχής της ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Mega Project από Actor on X. Τα σχέδια μετατροπής της Ελευσίνας σε στρατηγικό κόμβο LNG και Logistics. Τα είπαν εξάρχου, τι είπαν μάλλον, εξάρχου και Ξενοκώστας στο Blue Strategy Summit.
1: Summit.
0: 2026. Τράπεζες, στο τραπέζι η παράταση των προθεσμιών για τη ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο. Αν έχετε λοιπόν, ξέρετε ότι παίρνει παράταση ρύθμιση. Και τέλος, το άρθρο του Γιώργου Νί Καραμανλή, η νέα κόπωση δεν ενθουσιάζεται πια.
1: Μάστα, να δούμε τι γράφει και η απογευματινή σήμερα. Φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες, ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό. Τον Ιούνιο η έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3 και δημιουργία θέσεων εργασίας. Πιο κάτω, εγώ Μαστρο Κώστα, το μήνυμα ζωής από το γενναίο κορίτσι. Παρασκευά Σάντζας, η σπάνια νόσος που διέλυσε τον βράχο. Τέρμα πάνω, κόμμα γύρω-γύρω όλοι και στη μέση και ο Μεσσίας ο Αλέξης. Ο Τσίπρας ανακοινώνει από το θυσίο έναν υβριδικό σχηματισμό με ομόκεντρους κύκλους και online συνιστώσεις. Την έκανε και το ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γεωργόπουλος. Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την άσκηση ανέρεσης. Αντισαγγελέας λοιπόν του Αρείου Πάγου, στάση και συμπεριφορά δεν δικαιολογούν την απόφαση αποφυλάκησής του. Στην αριστερή στήλη, στις συμφωνίες του Αβραάμ, οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Τραμπ επιθυμεί το τέλος του πολέμου με το Ιράν, αλλά και την ειρήνη των μουσουλμανικών κρατών με το Ισραήλ. Ο Πάπας ζητεί κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Πρότεινε κύκλους για εργασία, ανισότητα και πολέμους. Ιστορική συγγνώμη για την νομιμοποίηση της δουλείας. Κρήτη. 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ 3 εκατομμυρίων ευρώ. Χειροπέδες και σε εν ενεργεία αντιδήμαρχο. Μέσα σε ένα εξάμηνο 4 αστυνομικές επιχειρήσεις στο νησί. Η Ελλάδα κερδίζει τη μάχη με την παιδική παχυσαρκία. Γίνεται από χώρα παράδειγμα, λέγεται.
0: Ναι, λίγο ακόμα να πέσει το εισόδημα, δείτε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έχουμε και πολλά φαινόμενα νευρικής ανορεξίας.
1: 80% των υπέρβαρων έχει πλέον φυσιολογικό δείκτη μάζα σώματος. 540.000 με 630.000 υπέρβαρα ή παχύσαργα παιδιά και έφηβοι στη χώρα μας. Και σε ηλικίες από 7 έως 9 ετών το 23 έως το 31% των παιδιών είναι υπέρβαρα, τεράστια ποσοστά,
0: ναι.
1: Ναι. Και από το 11 έως το 18% είναι παχύσαρκα.
0: Δηλαδή έτσι το παχύσαρκα και υπέρβαρα πάει από 35% μέχρι 50% πάνω κάτω,
1: ναι.
0: Πάμε λοιπόν στην ελεύθερη ώρα. Πάμε. Η οποία λέει παρέμβαση εισαγγελέα για το θερμό επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη πάνω πάνω. Μάστρο Κώστα πέταξε ψηλά η γωγό μαζί με τους αγγέλους. Σοκ με άντζα, σπάνια ασθένεια νίκησε τον Παρασκευά. Γιωτόπουλος επιστρέφει στη φυλακή ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη. Εσείς ποια ένεση ευθανασίας κάνατε? Και έχει το Τζιόδρα με το φανελάκι να κάνει το εμβόλιο. Ντοκουμέντο, η σύμβαση Pfizer Ευρωπαϊκής Ένωσης παραδέχεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, λες και σε άλλο φάρμακο δεν υπάρχουν, του εμβολίου COVID που δεν είναι επί του παρόντος γνωστές. Οι πιο επικίνδυνες παρτίδες, 22R, 22Z, στάθηκαν δυσανάλογα σε συγκεκριμένους ταχυδρομικούς κωδικούς με πολιτικούς, προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης και στελέχη φαρμακευτικών εταιριών να λαμβάνουν ουσιαστικά εικονικά φάρμακα. Τι ακριβώς συνέβη με τους αναλώσιμους συμπολίτες μας στην Ελλάδα, με τα εγκεφαλικά επεισόδια, την καρδιακή ανακοπή, τη σοβαρή νευρολογική βλάβη και τα ποσοστά θνησιμότητας άνω του 8.100% πάνω από τα ιστορικά φαρμακευτικά πρότυπα. Ποια έρευνα του λέει αυτό? Καμία βέβαια, γιατί το σύστημα δεν αφήνει να βγουν στον αέρα τέτοιες έρευνες.
1: Αυτό το σύστημα.
0: Η παγκόσμια...
1: Απόνειρο σύστημα. Ναι,
0: αυτή η παγκόσμια τάξη που κυριαρχεί, η νέα τάξη πραγμάτων, η παλιά πιέρασε.
1: Περνάνε τα χρόνια τα ρημάδια, χάρη.
0: Έτσι, πλάκα.
1: Περνάνε.
0: Ούτε που καταλαβαίνεις.
1: Περαστικοί είμαστε.
0: Πότε ήταν νέα και η παλιά τάξη πραγμάτων, πότε πάλιωσε.
1: Λοιπόν, πλησιάζει 8:30. Σκέφτηκα στο επόμενο μέρος να έχουμε μαζί μας την Κατερίνα την Πέρδου. Μιας και έτσι σχετίζεται με τις εξελίξεις που αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Μήπως έχουμε καμιά πληροφορία για το βράδυ.
1: Ναι, σχολιάσουμε λίγο και την επικαιρότητα, you know, και όλα αυτά. Και μετά θα ακολουθήσει κι άλλη ενδιαφέρουσα κουβέντα μετά τις 9. Προς το παρόν όμως πάμε σε διαφημίσεις.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 €. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Βουνό ή θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
6: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
5: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
7: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
6: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22 982. www.eurocamp.gr.
8: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: συνεχίζουμε γρήγορα στην πρωινή μας περιπολία και θα βάλουμε στην παρέα μας την Κατερίνα Τιμπέρδου, είναι στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής. Να την καλημερίσουμε αρχικά. Καλημέρα κυρία Τιμπέρδου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στους ακροατές. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Σημαντική μέρα σήμερα.
2: Πολύ σημαντική μέρα σήμερα. Βεβαίως.
0: Γιατί ρε παιδιά, γιατί είναι σημαντική ημέρα? Το πάω εγώ έτσι τώρα, αφού το θέλετε έτσι.
1: Θα μας πει η κυρία.
2: Περιμένω να με ρωτήσετε. Δεν ξέρω τώρα εγώ.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Τι το σημαντικό, ρε καλή, που έχουμε μια προσδοκία, μια αναμονή για ένα θυσίο. Όχι για θυσία, για θυσίο. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας θα ανακοινώσει, θα δώσει νέες συντεταγμένες του πολιτικού φορέα που θα δημιουργήσει και στον οποίο νομίζω ότι θα συμμετάσχετε, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, σήμερα είναι η ομιλία στο θυσίο. Θα υπάρχει επομένως η αναγγελία του καινούριου κόμματος, θα υπάρχει η ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και θα υπάρχει και μια ευρύτερη, ας πούμε, ενημέρωση για τα σύμβολα, για την εικόνα, για το στίγμα που θέλει να δώσει, αν και πολλά πράγματα μέχρι τώρα έχουν υποθεί, έχουν ξεκινήσει μάλλον να λέγονται δημόσια, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Αλλά σήμερα είναι νομίζω μια πολύ σημαντική μέρα που θα παρουσιαστεί και η διακήρυξη και θα υπάρχει έτσι η αμεσότητα με τον κόσμο πρώτη φορά. Η πρώτη νομίζω μεγάλη κεντρική ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού μετά το 23.
1: Κυρία Μπέρδου, θα είναι πηξίδα?
0: Τι περιμένεις, θα σας απαντήσει?
2: Αυτό που πιστεύω είναι ότι αυτό το κόμμα το επιβάλλει το επιβάλλουν μάλλον οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Γιατί υπάρχει ένα τεράστιο κενό εκπροσώπησης. Επομένως η κοινωνία αναζητά ξανά εναλλακτική διακυβέρνηση μετά από 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, που βρισκόμαστε στην πραγματικότητα που ζει ο καθένας και κάθε μια από εμάς και ιδιαίτερα στην περιφέρεια και στον Εύρο. Χρειάστηκε χρόνος για να οριμάσει και να γίνει συλλογικό αίτημα, όμως νομίζω ότι τώρα είναι αυτή η ώρα, σήμερα.
1: Συνεπώς χρειάζεται μια νέα πηξίδα λοιπόν για να στοχεύσουμε σε καλύτερες μέρες.
0: Εκεί επιμένεις συντεταγμένες πηξίδα.
1: Έτσι όπως το,
2: ναι,
1: έτσι
2: επιμένει,
1: όπως το,
2: αλλά δεν παίρνει απάντηση.
1: Έτσι όπως το τοποθετεί, μα δικηγόρος είναι εκεί. Έτσι όπως το τοποθετεί, ουσιαστικά αυτό συνεπάγεται, ότι όλες αυτές οι κοινωνικές καταστάσεις που υφιστάμεθα τώρα χρειάζονται ένα νέο μπούσουλα. Δεν θα το λέμε μπούσουλα του ΚΟΜ, προφανώς.
0: Γιατί όχι?
1: Δεν είναι έβυχο.
2: Αυτό που χρειάζεται είναι μια κυβερνώσιο προοδευτική δύναμη.
0: Αυτό. Κυρίως να σταθούμε στο ιδεολογικό κομμάτι και να ξεφύγουμε λίγο από την ονοματολογία. Εγώ βέβαια θα κρατήσω την μπάλα χαμηλά, γιατί και ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποίησε όρους ποδοσφαίρου τις τελευταίες ημέρες, εμφάνισε τα χρώματα της Blaugrana, της Μπαρτσελόνα, και ουσιαστικά το παραδέχτηκε ότι αυτά θα είναι τα χρώματα του κόμματος, το κόκκινο για τους αγώνες και το μπλε που θα συμβολίζει τη χώρα μας. Θεωρείτε ότι έχει ποδοσφαιροποιηθεί το πολιτικό σύστημα, το κομματικό σύστημα, ας πούμε, στη χώρα και πρέπει να παίξεις σε αυτό το επίπεδο?
2: Όχι, πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από δυνάμεις διαμαρτυρίας και που θα περιορίζεται σε καταγγελτικό λόγο. Πιστεύω ότι υπάρχει η πραγματική και απόλυτη ανάγκη για μια προοδευτική διακυβέρνηση και για το πώς βλέπει και ο φορέας αυτός του Άλεξη Τσίπρα την Ελλάδα του 2030. Αυτό είναι νομίζω που χρειάζεται. Είναι πραγματικά μια σύγχρονη, αυτό που λείπει, μια σύγχρονη κυβερνώσιο προοδευτική δύναμη. Και ο στόχος είναι η συγκρότηση μιας νικηφόρας διαδρομής με μια κοινωνική ίωση. Αυτό είναι που περιμένει και ο κόσμος. Μια παράταξη δηλαδή που θα βρίσκεται καθημερινά δίπλα στους πολίτες και όχι μέσα στους, και όχι μόνο μέσα στους διαδρόμους της εξουσίας. Δηλαδή η επαφή με την κοινωνία δεν είναι μόνο προεκλογική υποχρέωση. Είναι καθημερινή πολιτική συνθήκη. Δεν είναι δηλαδή, δεν έχει ποδοσφαιροποιηθεί όπως λέτε. Εντάξει, υπάρχουν κάποια συνθήματα έτσι και χάρη αμεσότητας και τα social και όλα αυτά. Για να υπάρχει ένα άμεσο μήνυμα στο κοινό, ο κόσμος χρειάζεται και ζητάει να εκπροσωπηθεί. Αυτό του λείπει. Δεν εκπροσωπείται. Δηλαδή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει θετική ατζέντα. Αυτό που ζούμε είναι γνωστό. Εγώ δεν θα ξαναμπω σε νούμερα και σε στοιχεία ποσοτικά που είναι δείκτες οι επίσημοι, έτσι, δεν είναι δηλαδή προσωπική μου εκτίμηση και χωρίς να μηδενίζω καθόλου αυτό που συμβαίνει σήμερα. Το ανησυχητικό και το πιο ανησυχητικό για όλους είναι ότι οι πολίτες αισθάνονται το αίσθημα της αδικίας, ότι πολλοί πιέζονται και λίγοι ευνοούνται. Γι' αυτό και έχει διαβρωθεί και η εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται και αυτό που ζητάει είναι να υπάρχει μια αξιόπιστη αντιπολίτευση με κυβερνητικό και σαφές πρόγραμμα για να έχει στόχευση να κυβερνήσει.
1: Μετά από τις όποιες εξαγγελίες και τις θέσεις του νέου κόμματος, του νέου φορέα, του νέου κινήματος, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα το ονομάσει, εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο, γιατί συνήθως τα ρεπορτάζ, τα δημοσιογραφικά, παίρνουν την εικόνα από την πλατεία, ας το πούμε, από τους ανθρώπους που παρίστανται και αρχίζουν και μια ονοματολογία. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι όσοι παρευρεθούν απόψε τρόπον τι να συντάσσονται με το νέο δημιούργημα του κυρίου Τσίπρα.
2: Κοιτάξτε, όσοι παρευρεθούν απόψε και πιστεύουμε και ελπίζουμε και έχουμε αυτά τα δείγματα ότι θα είναι πολλοί, όσοι παρευρεθούν θέλουν σίγουρα να ακούσουν, δηλαδή αποζητούν, έχουν δει το κενό που υπάρχει, δεν έχουν βρει απάντηση σε κανένα άλλο κομματικό φορέα που γίνεται, που έγινε, που υπάρχει και ζητά μια εναλλακτική πρόταση και είναι κοντά προφανώς στο νέο εγχείρημα. Το αν θα συνταχθούν απολύτως με κάτι που θα ακούσουν, νομίζω και από μένα δεν περιμένετε να σας το πω. Το ουσιώδες όμως είναι ότι έχουν ελπίδες για κάτι το καλύτερο και το βλέπουν στο νέο φορέα που θα δημιουργηθεί. Και αυτή η ελπίδα, ξέρετε, είναι και που λείπει κιόλας. Δηλαδή λείπει από τον κόσμο και από την κοινωνία. Δηλαδή κουράστηκα να ακούω τα τελευταία χρόνια ότι ξέρεις τι, δεν υπάρχει η εναλλακτική, ξέρεις τι, είναι όλοι οι ίδιοι. Αυτό νομίζω ότι περιμένουν να δουν και προσδοκούν οι άνθρωποι που θα συγκεντρωθούν, που θα συγκεντρωθούμε σήμερα στο θησείο.
1: Τη διαφορά από την ομογενοποίηση.
0: Άρα γνωστοποιείτε και τη δική σας παρουσία.
2: Φυσικά.
0: Είστε ένα πρόσωπο το οποίο συμμετείχατε στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Στα δημοσιεύματα όλα τα τελευταία, το τελευταίο διάστημα που κυκλοφορούν για την συγκρότηση του κόμματος, το όνομά σας είναι στις λίστες. Οπότε και η παρουσία σας θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη για κάποιους, έτσι.
2: Εγώ θα είμαι όπως είναι όλοι οι άλλοι εκεί και όπως θα είμαστε εκεί, γιατί περιμένουμε να ακούσουμε κάτι καλύτερο και ελπίζουμε και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η αλλαγή θα προέλθει και μέσα από την, και θα ξεκινήσει από σήμερα και θα έρθει μέσα από το νέο φορέα. Σε ό,τι με αφορά εμένα προσωπικά, εγώ δεν υπήρξα ποτέ κομματικό στέλεχος. Ποτέ. Συνειδητά. Εγώ το 2023 συμμετείχα ως ένα νέος άνθρωπος από την αγορά εργασίας και την κοινωνία και αυτό εκπροσωπώ και σήμερα. Τίποτα περισσότερο. Οπότε λοιπόν εγώ εκπροσωπώ τους ανθρώπους, είμαι ένας από αυτούς της πραγματικής ζωής, όχι κομματικούς μηχανισμούς. Εγώ θα είμαι σήμερα στην ομιλία γιατί θέλω να ακούσω. Κάποια πράγματα υπάρχουν στη συζήτηση, τα γνωρίζουμε, αλλά το πιο σημαντικό και ουσιώδες δεν είναι άμα θα πάω εγώ ή ο καθένας από εμάς, σημασία έχει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό το νέο εγχείρημα.
1: Έτσι που αυτό προσδιορίζεστε ως άτομο της αγοράς, νέο άτομο το οποίο δεν είχε κάποια σαφή, συγκεκριμένη και περιχαρακωμένη κομματική ταυτότητα, αυξάνει τις πιθανότητες να πάρω απάντηση σε ένα ερώτημα ακόμα που έλεγα δεν θα πάρω απάντηση. Τι γνώμη έχετε,
2: Συγγνώμη, μόνο άνω τελεία. Είχα πάντα συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα. Εγώ προερχόμουν και ανήκω πάντα στο χώρο της κεντροαριστεράς.
1: Ωραία, είναι πολύ γενικό αυτό.
2: Σε κομματικούς μηχανισμούς, αυτό θέλω να πω. Κόμμα ναι, αλλά όχι σε κομματικούς μηχανισμούς.
1: Okay.
2: Συγγνώμη, θα διακόψω.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω αν μπορείτε, από την ιδιότητα του απλού ανθρώπου που σκέφτεται και λειτουργεί πολιτικά και με την όποια γνώση έχετε από την τριβή με τα πράγματα, να πείτε λίγο έως πολύ, αν έχετε και καμία πληροφορία, τι πιθανόν θα πράξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί βλέπουμε να ταλαντεύονται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Να είναι μεταξύ του να πάμε να συνεργαστούμε, αλλά δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο θα συνεργαστούμε. Να το διαλύσουμε, να μην το διαλύσουμε. Είναι δηλαδή, έχουν μπει σε ένα τρυπάκι, να το πούμε έτσι πιο λαϊκιστικά, διαρκούς αυτοαμφισβήτησης. Τι θα κάνουν.
2: Εγώ το 2023... συμπορεύτηκα με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με πρόεδρο τον Άλεξη Τσίπρα. Σήμερα αυτό το κόμμα είναι ένα άλλο κόμμα και έτσι εγώ δεν μπορώ να σας μιλήσω γι' αυτό. Αυτό που μπορώ να πω όμως και αυτό που κατά τη γνώμη μου, γιατί για τον εαυτό μου μπορώ να μιλήσω, είναι ότι η κοινωνία γενικώς, εγώ έχω την απόλυτη πεποίθηση ότι δεν αναζητά μια τεχνητή συγκόλληση κομματικών μηχανισμών. Οι πολίτες κουράστηκαν πολύ από τους εσωτερικούς εμφυλίους, από τις προσωπικές στρατηγικές και τα κόμματα που λειτουργούν σαν κλειστές λέσχες εξουσίας. Χωρίς να λέω αν είναι ή δεν είναι κάποιο άλλο κόμμα σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη μορφή. Αυτό όμως που ξέρω εγώ είναι ότι το κόμμα που θα δημιουργηθεί είναι μια μεγάλη, θα γίνει μια μεγάλη προοδευτική παράταξη με ένα καθαρό σχέδιο και με αίσθηση ευθύνης. Για τα υπόλοιπα θα πρέπει να μιλήσουν οι εκπρόσωποι τους. Για τα υπόλοιπα κόμματα εννοώ.
0: Κυρία Μπέρδου, υπάρχει κάποια διεργασία σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο νομού, σε αυτό που πάει να δημιουργήσει ο Αλέξης Τσίπρας, ή θα ακολουθήσει μετά την ίδρυση και μετά τη σημερινή ομιλία? Ενώ υπάρχουν άλλα στελέχη από τον νομό τα οποία
1: προαλήφονται
0: να ακολουθήσουν την πορεία του Αλέξη Τσίπρα.
2: Υπάρχουν σαφώς και υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα και υπάρχει έτσι και ένας αναβρασμός και ο κόσμος ο οποίος θέλει να συνταχθεί και ο κόσμος που ήταν και στην παρουσίαση του βιβλίου και ο κόσμος ο οποίος μας βρίσκει, μας μιλάει, κουβεντιάζουμε συνολικά και νομίζω ότι όλα αυτά θα μορφοποιηθούν μετά την διακήρυξη του κόμματος.
0: Οπότε...
2: Γιατί και ο καθένας, αντιλαμβάνεστε, περιμένει και να ακούσει.
0: Προφανώς.
2: Και αυτό είναι και το σαφές. Δηλαδή, περιμένει να ακούσει, να δει το στίγμα, όσο και να ξέρει, γιατί εδώ μιλάμε για ένα γνωστό πρόσωπο. Μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο επιστρέφει σε μια συγκεκριμένη συγκυρία, που άφησε όλο το χρόνο προκειμένου να υπάρχει μια κυβερνητική αντιπολίτευση που δεν συνέβη επουδενή, που δεν έρχεται όμως να αναπαράξει το παρελθόν, αλλά να ανοίξει μια άλλη συζήτηση. Όμως είναι ένα γνωστό πρόσωπο, δεν είναι ένα πρόσωπο που οι πολίτες δεν γνωρίζουν. Το κρίσιμο δεν είναι το αν κανείς συμμετείχε ή δεν συμμετείχε στην πολιτική ζωή μόνο. Το κρίσιμο είναι αν μπορεί να διαμορφώσει πλειοψηφικό σχέδιο για το αύριο. Νομίζω οι πολίτες είναι σε αυτή την κατεύθυνση και θα περιμένουν να ακούσουν και τη σημερινή ομιλία, την απόψινή ομιλία.
0: Εντάξει, γεννά σίγουρα προσδοκίες η σημερινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα θα διαμορφώσει ένα άλλο πολιτικό σκηνικό στη χώρα. Από εκεί και πέρα βέβαια δεν έχουμε και σαφή ορίζοντα για τη διεξαγωγή εκλογών. Έτσι.
2: Θέλω να πω το εξής, ότι νομίζω πως έχει αποδειχθεί ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μπορεί να κινητοποιήσει διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά ακροατήρια. Δηλαδή, αυτό που είναι το ζητούμενο είναι ότι να εκπροσωπηθεί η κοινωνία, να εκπροσωπηθεί δηλαδή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που σήμερα αισθάνεται αόρατη και αποκλεισμένη από τη Νέα Δημοκρατία. Το πότε θα γίνουν εκλογές είναι ένα ζήτημα το οποίο κανείς και δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα. Αυτό όμως που έχει πει ο ίδιος ο Πρόεδρος, ο πρώην Πρωθυπουργός, είναι ότι είμαστε απολύτως έτοιμοι όποτε και αυτές διενεργηθούν.
0: Φαντάζομαι ότι αυτή η ετοιμότητα θα ενισχυθεί τέλος πάντων μετά τη σημερινή ομιλία, γιατί...
1: Και θα αποτυπωθεί περισσότερο, θα πάρει σάρκα και οστά, δηλαδή πιο συγκεκριμένα πράγματα.
2: Ακριβώς. Φαντάζομαι,
1: στις ακριβώς. Δομές του κόμματος, του νέου.
2: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί θα πρέπει να ακολουθήσει και το τυπικό, συλλογή υπογραφών, Άριος Πάγος και τα λοιπά. Ναι.
2: Ναι. Όλη η προβλεπόμενη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
2: Σαφώς.
0: Ωραία. Κυρία Μπέρδου, θα σας αποδεσμεύσουμε, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε έχετε και μια πτήση μπροστά σας.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Από ό,τι προκύψει δηλαδή και από την κουβέντα μας.
2: Ναι. Θα τα ξαναπούμε και μετά. Να είστε
1: Βεβαίως.
2: Καλά.
0: Καλώς. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα. Γεια.

0: Την εσπέρατα σπουδαία.
1: Την εσπέρατα σπουδαία. Mm. Λοιπόν, κάθε εβδομάδα και ένα κόμμα.
0: Ναι,
1: την εβδομάδα είχαμε Καριστιανού. Αυτή την εβδομάδα έχουμε Τσίπρα. Καλό είναι για τη δημοκρατία, γιατί είναι, υπάρχουν.
0: Δηλαδή, άμα γινόταν ένα θαυμαστικό, θα ήταν καλύτερα.
1: Ναι, τέλος πάντων. Δεν θα το σχολιάσω.
0: Μια τελεία, μια παρένθεση. Πολλά κόμματα όμως.
1: Έχουν περάσει πολλές παρένθεσεις αυτή τη χώρα.
0: Λέω, πολλά κόμματα που δημιουργούνται λειτουργούν ως παρένθεση.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, δηλαδή την προηγούμενη δεκαετία, μιλούσαμε για δίπολα. Μετά με την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ έτσι πιο ισχυρά στο πολιτικό σκηνικό, για λίγο καιρό είχαμε μια τριπολική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Τώρα παίζει μπάλα μόνη της Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν είναι υγιές για μια χώρα, γιατί με μια ισχυρή αντιπολίτευση και η κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, νομίζω ότι λειτουργεί πιο...
0: Υπάρχει μια τάση να αποθρασύνεται κανείς όταν δεν ελέγχεται. Γενικά είναι στον ανθρώπινο οργανισμό, στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Και πολλά κοινωνικά πειράματα το έχουν αποδείξει, ότι χρειαζόμαστε τον έλεγχο, χρειαζόμαστε μια χαλιναγώγηση, μια ελεκτική διαδικασία που θα μας στραβά λίγο.
1: Ναι. Τώρα, να σταθούμε λίγο σε αυτό που έγινε χθες στο τρίτο δημοτικό σχολείο στην Αυστρία.
0: Ναι.
1: Όσο περνάει η ώρα, βέβαια, θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες σχετικά. Αλλά χθες έγινε ένα πραγματικά πολύ κακό, πολύ άσχημο περιστατικό. Έλαβε χώρα στο τρίτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας. Στην κυριολεξία έπεσε το ταβάνι στο διάδρομο του σχολείου. Εντάξει, βέβαια, να μην είμαστε υπερβολικοί.
0: Σοβάς,
1: όταν λέμε το σοβάς. Τώρα όμως όταν μιλάμε για μικρά παιδιά και οι κακοτεχνίες, τέλος πάντων, δεν καταγράφονται και δεν επιδιορθώνονται, μπορεί αύριο μεθαύριο να έχουμε και χειρότερα. Εδώ είχε ξεκάθαρα θέμα τύχης, έτσι.
0: Δηλαδή, ναι, να μην λειτουργεί, να μην...
1: Λειτουργούσε,
0: α, λειτουργούσε και την ώρα που έπεσε.
1: Ναι, λειτουργούσε, απλά οι μαθητές ήταν μέσα στις αίθουσες. Έγινε στο διάδρομο, δηλαδή λίγα εκατοστά από την αίθουσα, να το πούμε και αλλιώς. Λοιπόν, οι καταγγελίες που μας ήρθαν από γονείς του τρίτου δημοτικού σχολείου ανέφεραν ότι κατέρευσε ο Σοβάς εκεί στο διάδρομο. Και όταν οι μαθητές και εκπαιδευτικοί αντίκρισαν αυτή την εικόνα, παρέμειναν στην αυλή του σχολείου. Δεν υπήρχε καμία δυνατότητα επικοινωνίας με την αρμόδια αντιδήμαρχο, με την κυρία Μπραϊκούδη, όπως υποστηρίζουν, για να δουν πώς θα κινηθούν. Αντίστοιχα, δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν και με τον ίδιο τον δήμαρχο, ο οποίος συμμετείχε σε ένα συνέδριο στην Αθήνα, το οποίο είχε να κάνει και με την εκπαίδευση.
0: Ναι.
1: Άλλο κομμάτι αυτό. Είναι δηλαδή το ηρωνικό της υπόθεσης. Και εν τέλει, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έδωσε την εντολή, μετά από ώρες αναμονής, οι μαθητές να παραμείνουν στο προάβλιο και να συνεχίσουν τα μαθήματά τους σήμερα με τηλεεκπαίδευση. Το θέμα είναι ότι από θαύμα δεν υπήρχαν παιδιά εκείνη την ώρα, δεν θα βάλουμε τώρα σάλτσες και τέτοια, έτσι.
0: Όχι, δεν σημαίνει ότι θα ήταν κανένα τραγικό γεγονός, αλλά σίγουρα θα είχαμε μικροτραυματισμούς.
1: Ακριβώς. Από την άλλη, εδώ για άλλη μια φορά θίγεται το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών μονάδων. Εντάξει, έχει γίνει πολλές φορές το ίδιο περιστατικό σε σχολεία σε όλη τη χώρα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πιστοποιήσεις, δεν θα έπρεπε να γίνονται τεχνική έλεγχη σε τέτοιες μονάδες, σε τέτοιες κτηριακές εγκαταστάσεις, που θεωρητικά οι προδιαγραφές είναι και πιο αυστηρές. Δηλαδή, βλέπεις τόσο καιρό τι γίνεται με το παιδικό σταθμό στα Δίκαια, που δεν μπορούν να βρουν κτίριο που να πληρεί τις προδιαγραφές για να στεγάσει μια.
0: Ναι, αλλά αν είναι η ευθύνη μας να τελειώνει στην έβρεση ενός κτιρίου που πληρεί σήμερα τις προδιαγραφές,
1: ναι,
0: μετά από 30
1: σήμερα,
0: χρόνια, ναι, προφανώς δεν θα τις πληρεί. Και τα σχολεία μας πια δεν είναι καινούργια τα περισσότερα.
1: Ακριβώς. τώρα τα σχέδια καλοπισμού και
0: εξορισμού, απ' έξω βάφουμε, κάνουμε, δείχνουμε, όλα καλά είναι.
1: Πολύ
0: αλλά...
1: καλά και θεμητά, αλλά πρώτα πρέπει να λυθούν άλλα ζητήματα.
0: Ναι, γιατί βλέπουμε λέβητες να εκρήγνονται, βλέπουμε να πλημμυρίζουν και να περπατάν πάνω στα θρανία για να περάσουν απέναντι.
1: Να μην είναι προσβάσιμα ειδικά σχολεία, θυμάσαι.
0: Ακριβώς, με
1: τα χιόνια, με
0: το χιόνι εδώ, με τον παγετό. Βλέπουμε διάφορα προβλήματα ανά τη χώρα και αυτό είναι λιγάκι, πώς να το πούμε, απογοητευτικό για το πόση σημασία δίνει στη μαθητιώσα νεολαία και δεις τα νέα άτομα, αυτή η περιβόητη πατρίδα μας,
1: ναι,
0: που για άλλα,
1: λοιπόν,
0: κόπτεται πολύ.
1: Θα το παρακολουθούμε το θέμα εδώ στο Ράδιο Εύρος και ενδεχομένως να έχουμε και εξελίξεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αν τέλος πάντων κάποιος γονιός ακούει και θέλει κάτι να προσθέσει σε όλα αυτά, πολύ ευχαρίστως.
0: Και τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά και φυσικά μπορεί να μας και γράψει.
1: Και email στο info@radioevros.gr και τηλεφωνικά στο 2552-029-413 και μήνυμα αν θέλει στη ζωντανή μας μετάδοση. Εδώ είμαστε και φυσικά έτσι... η εχημήθεια και η διακριτικότητα.
0: Καλά είναι, δεν χρειάζεται. Αν δεν θέλει να ακουστεί το όνομά του, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αναφέρουμε εμείς. Εξυπακούεται αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί το θέμα είναι να αντιμετωπίζονται τα συμβάντα, όχι ποιος θα καταγγέλει.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, έχει πάει 9. Πάμε για τις διαφημίσεις μας και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια με μια άλλη ενδιαφέρουσα συζήτηση.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
2: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
2: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την πρωινή μας περιπολία. Ακούτε Ράδιο Εύρος στους 97 και 1 για το βόρειο τμήμα του νομού Εύρου, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr φυσικά για όλο τον κόσμο και στη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook για όσους θέλουν έτσι να μας στείλουν και ένα μήνυμα και να λειτουργήσουν και λίγο πιο διαδραστικά σε σχέση με την εκπομπή. Καλημέρα στον Νίκο, λέει ηλιόλους τις καλημέρες, στον Γιώργο, στην Αλεξάνδρα και στον άλλο, τον Γιώργο που μας ακούει από τη Γερμανία. Θα βάλουμε στην παρέα μας ένα πρόσωπο, ένα άτομο που σχετίζεται με τις καλοκαιρινές διακοπές.
3: Άρα αισιόδοξα θα τα αντιμετωπίσουμε το επόμενο ημίωρο.
2: Ναι, ναι, πρέπει να μπαίνουμε σιγά σιγά σε καλοκαιρινό mood και γιατί όχι. Βέβαια, η συγκεκριμένη κουβέντα θα γίνει για τις παιδικές καλοκαιρινές διακοπές. Οι οποίες για πολλούς ανθρώπους είναι συνεφασμένες με την κατασκήνωση. Θα υποδεχτούμε λοιπόν την υπεύθυνη της ευρωκατασκήνωσης Θάσου, την Μαριλένα Καπόλα. Καλημέρα σας, κύριε Καπόλα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας από την όμορφη Θάσο. Καλημέρα σας. Τυχαίνει να βρίσκομαι στη Θάσο σήμερα.
2: Είστε πολύ τυχεροί και σας ζηλεύουμε.
4: Είμαι πολύ τυχερή. Αυτή την εποχή η Θάσος είναι μια μαγεία. Είναι υπέροχη, πραγματικά υπέροχη.
2: Καλά και πότε δεν είναι.
4: Και πότε δεν είναι, αλλά τώρα αυτή η εποχή είναι η καλύτερη.
3: Όλα ανθισμένα εκεί, πράσινα. Ναι.
4: Όνειρο. Ετοιμάζει τον κόσμο να υποδεχτεί εδώ πέρα. Ετοιμάζουν όλες τις επιχειρήσεις τους. Ετοιμαζόμαστε όλοι να υποδεχτούμε τον κόσμο μας.
2: Ετοιμάζεστε κι εσείς εκεί στην Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Ένας προορισμός για τα παιδιά όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και παραπάνω, εσείς θα μας πείτε. Αγαπημένος προορισμός με πολλές αναμνήσεις.
4: Με πολλές αναμνήσεις. Εγώ θέλω να πω ότι στον Εύρο οφείλουμε την ύπαρξή μας. Η κατασκήνωση, η ευρωκατασκήνωση Θάσου ξεκίνησε το 1980. Φέτος κλείνουμε 47 χρόνια. Ήμουνα δημοτικό, αρχή δημοτικού και μεγάλωσα και εγώ λίγο. Και έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλά παιδιά από τον Εύρο. Και άμα ακούσετε σε όλες τις πόλεις του Εύρου που έχετε πάει κατασκήνωση, αυτοί που είναι τώρα πάνω από 40 χρονών, έχουν πραγματικά περάσει όλοι από την κατασκήνωσή μας. Και τον Εύρο τον έχουμε σε μεγάλη αγάπη και πραγματικά σε μεγάλη αγάπη.
2: Ωραία. Τι ετοιμάζετε για φέτος?
4: Λοιπόν, εγώ φέτος ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τα παιδιά. Και αυτό που θέλω πρώτα να τονίσω είναι ότι στην κατασκήνωση μπορούν να έρθουν πάρα πολλά παιδιά δωρεάν μέσω των ταμείων τους. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12 η ώρα είναι ανοιχτές οι ηλεκτρονικές αιτήσεις του ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ, που μπορούν όσοι γονείς είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι ή άνεργοι μέχρι κάποιο συγκεκριμένο εισόδημα, μπορούν να μπουν στην σελίδα του ΔΥΠΑ και να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση για τα παιδιά να έρθουν δωρεάν. Μετά θα αφήσω εγώ το τηλέφωνο για οτιδήποτε πληροφορία θέλουν. Και επίσης μέχρι την 1η Ιουνίου είναι ανοιχτές τις ηλεκτρονικές αιτήσεις του ΙΕΦΚΑ. Όλοι οι γονείς που ανήκουν τώρα στο ΙΕΦΚΑ, το ΤΣΑΙ, οι γιατροί, οι μηχανικοί, οι τραπεζικοί υπάλληλοι, ξέρουν όσοι είναι στο ΙΕΦΚΑ, μπορούν να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση μέχρι την 1η Ιουνίου. Ξεκινάω με αυτό γιατί είναι κάτι που άμα χάσουν την ημερομηνία δεν μπορούν να έρθουν τα παιδιά δωρεάν στην κατασκήνωση.
2: Για να είμαι ειλικρινής, είναι και η αφορμή της σημερινής μας επαφής, γιατί ακούσαμε και στο ραδιοφωνικό σποτ που παίζει εδώ στο Ραδιοεύρος ότι είναι σήμερα η καταληκτική ημερομηνία και θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσο περισσότερο κόσμο να ενημερωθεί, ειδικά από τους ειδικούς.
4: Ακριβώς. Σήμερα είναι για το ΔΥΠΑ και μέχρι την 1η Ιουνίου, μέχρι το Αγίου Πνεύματος, νομίζω είναι 1/6, είναι για το ΙΕΦΚΑ. Εγώ τώρα μετά από αυτή την εισαγωγή θα ήθελα να πω ότι είναι κρίμα όσοι γονείς δικαιούνται να στείλουν τα παιδιά τους με ταμείο. Φυσικά και μπορούν κάποιοι να πληρώσουν αν δεν έχουν ταμείο. Πρέπει τα παιδιά να περάσουν 15 μέρες από μια τέτοια εμπειρία. Mm-hmm. Εγώ έχω μεγαλώσει και η κόρη μου σε αυτή την κατασκήνωση. Η ζωή μας, οι φίλοι μας, η ύπαρξή μας είναι όλη η κατασκήνωση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι καλό κάνει η κατασκήνωση στα παιδιά που έρχονται από 7-8 χρονών και μετά, νομίζω είναι κατάλληλη και να έρθουν τα παιδιά στην κατασκήνωση.
2: Κοινωνικοποιούνται, συμμετέχουν σε δράσεις, σε δραστηριότητες, τις οποίες ενδεχομένως να μην τις έχουν και στην περιοχή τους.
4: Θα σας πω εγώ 5 πράγματα. Τα παιδιά όχι απλά κοινωνικοποιούνται. Κάνουν παρές που θα είναι μια ζωή, είναι σχέση ζωής. Χώρια από τώρα, από τις δραστηριότητες. Εμείς έχουμε εγκαταστάσεις και αθλήματα, εγκαταστάσεις για όλα τα αθλήματα. Έχουμε πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων που τα παιδιά καθημερινά κάνουν, έρχονται στην πισίνα. Κάνουμε μπάνια σε μια από τις ωραιότερες παραλίες της Θάσου, στο Γλυκάδι. Και το βράδυ, κάθε βράδυ μαζευόμαστε σε ένα τεράστιο θέατρο, όπου τα παιδιά κάνουν βραδιές ταλέντων, τραγούδι, ανακαλύπτουν πράγματα τα οποία δεν τα είχαν ανακαλύψει ότι έχουν. Πραγματικά, επειδή δεν το λέω, επειδή από 7 χρονών είμαι στην κατασκήνωση, τα ωφέλη της κατασκήνωσης δεν μπορεί να τα καταλάβει κάποιος άμα δεν έρθει.
2: Και μαθαίνουν και να ζουν και λίγο αποκομμένοι από το οικογενειακό περιβάλλον, εγώ θα προσθέσω, κυρία Καρπούλη.
3: Σε σχέση με τη φύση, γιατί είναι κάτι που λείπει. Έχουμε αστικοποιήσει τα πάντα.
4: Ακριβώς.
3: Δεν έχουμε επαφή με το πράσινο. Χαρακτηριστικό ότι βγαίνουν τα παιδιά έξω και αρχίζουν και παρουσιάζουν αλλεργίες αμέσως, ας πούμε.
4: Πραγματικά.
3: Αλήθεια, αυτό το αντιμετωπίζετε ως θέμα.
4: Ως θέμα. Εμάς η κατασκήνωση, δεν ξέρω για όποιους έχετε έρθει στη Θάσο, είναι στο 2ο χιλιόμετρο από Λιμένα προς Παναγία. Είμαστε πραγματικά σε ένα απευκόφητο

0: κορώνα δεν το έχουμε έτσι αντιμετωπίσει σαν κάτι,
1: δεν είναι κάτι
0: ποσοστό άτελο, μεγάλο, όχι.
2: Τώρα είπατε ότι είναι 15 μέρες η περίοδος.
0: Είναι 15 μέρες, ναι.
2: Πόσες περιόδους έχει το καλοκαίρι?
0: Ακριβώς, μέχρι τον κορονοϊό ήταν 22 μέρες.
2: Αυτό τα ταμεία
0: καλύπταν 22 μέρες και είχαμε τρεις περιόδους. Τώρα έγινε, δεν ξέρω, με αφορμή τον κορονοϊό έχει γίνει 15 μέρες η περίοδος και έχουμε τέσσερις περιόδους. Mm-hmm. Ξεκινάμε 21 Ιουνίου φέτος και τελειώνουμε 16 Αυγούστου.
2: Α, οκ. Okay. Ωραία, οπότε οι γονείς μπορούν να επιλέξουν ποια περίοδο τους ενδιαφέρει.
0: Ακριβώς, οι γονείς όσοι είναι με το ταμείο και αφού πάρουν το voucher, είτε με το ΔΥΠΑ είτε με το ΕΦΚΑ, αφού πάρουν το ΕΦΚΑ παίρνουν στην κατασκήνωση και δηλώνουν ποια περίοδο θέλουν. Βλέπουν σε ποια υπάρχει διαθεσιμότητα και διαλέγουν την περίοδο που τους βολεύει.
2: Ωραία, ας πούμε μία φορά τώρα το τηλέφωνο με το οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
0: Ωραία. Το τηλέφωνο που μπορούν να πάρουν από όλη την ημέρα αυτή την περίοδο που είναι οι εγγραφές είναι στη Θεσσαλονίκη. Είναι το 2310-427-300 και να ρωτήσουν οτιδήποτε χρειαστούν και οτιδήποτε βοήθεια θέλουν για τις αιτήσεις τους. Δηλαδή είναι κρίμα όσοι γονείς έχουν τις προϋποθέσεις για το ΔΥΠΑ. Είναι σήμερα στις 12 το βράδυ και στο ΕΦΚΑ είναι μέχρι την 1 έκτου. Μετά δεν υπάρχει περιθώριο για να κάνουν αίτηση.
2: Ωραία. Τώρα, αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, αν μπορείτε έτσι να μας πείτε πάνω κάτω τις δραστηριότητες. Είπατε ότι υπάρχει η πισίνα Ολυμπιακών Εγγραφών, εγκαταστάσεις.
0: Ωραία. Θα σας πω. Το πρωί τα παιδιά μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα. Έχουμε μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου με γκαζόν. Έχουμε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου για τα μικρότερα παιδιά 5x5. Υπάρχουν δύο γήπεδα μπάσκετ, ένα γήπεδο βόλεϊ. Υπάρχει γήπεδο τένις, υπάρχει άτομο που κάνει κάθε μέρα μοντέρνο και παραδοσιακούς χορούς, υπάρχουν τα καλλιτεχνικά και τα θεατρικά εργαστήρια και όπως επίσης και τα παιδιά πηγαίνουν να αλλάξει πρωί απόγευμα στη θάλασσα. Και το βράδυ υπάρχει το μεγάλος χώρος που σας είπα κάτω το αφιθέατρο που κάθε βράδυ τα παιδιά ετοιμάζουν καλλιτεχνικά προγράμματα, τραγούδια, θεατρικά παιχνίδια, διαγωνισμούς χορού. Κάνουν βραδιές καρναβαλιού. Δηλαδή είναι κάθε βράδυ υπάρχει μια θεματική ενότητα που τα παιδιά όλο το απόγευμα αφού τελειώσει η δραστηριότητα ετοιμάζονται για τις δραστηριότητες το βράδυ. Πηγαίνουμε μία φορά, τα πηγαίνουμε τα παιδιά μια βόλτα στο λιμένα να γνωρίσουν κάποιους χώρους αρχαιολογικούς και να κάνουν μια βόλτα στο λιμένα. Και για τα μεγάλα παιδιά που αυτό πραγματικά το περιμένουν κάνουμε κάποιες πάρα πολύ ωραίες πορείες μέσα από το βουνό όταν φυσικά ο καιρός το επιτρέπει. Από την κατασκήνωση μέχρι τη Χρυσά Μουδιά, κάνουν μετά μπάνια στη Χρυσά Μουδιά τα παιδιά και πηγαίνει το λεωφορείο και τους παραλαμβάνει. Δηλαδή είναι πραγματικά 15 μέρες, δεν μπορείτε να φανταστείτε τα παιδιά τι δραστηριότητες κάνουν στην κατασκήνωση.
2: Γεμάτες, δεν βαριούνται ποτέ, δεν υπάρχει λόγος να πιάσουν τα κινητά και τα τάμπλετ στα χέρια τους.
0: Ευτυχώς είναι. Εμείς προσπαθούμε με τρόπο να μην τα απαγορεύσουμε τελείως, αλλά με τις δραστηριότητες που κάνουμε τα παιδιά. Το έχουν πολύ λιγότερες ώρες από ό,τι θα το είχαν στο σπίτι.
1: Από την ώρα που είναι απασχολημένα και με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, το κινητό πάει σε αυτές τις ηλικίες. Κυρίως στο βαριέμαι, δεν έχω τι να κάνω, ή στο γονιό πάρε το κινητό να φύγεις από το κεφάλι μου. Δηλαδή, έχουμε τέτοια.
0: Και εγώ χαίρομαι που τα παιδιά στην κατασκήνωση είναι λίγο σε φυσική δραστηριότητα. Γιατί αυτό είναι που λείπει στις μέρες μας. Εκεί τώρα στον Εύρο, ίσως επειδή υπάρχουν πιο μικρές πόλεις, μπορείτε να κάνετε έτσι κάποιες δραστηριότητες. Εμείς τα παιδιά των μεγάλων πόλεων είναι σχολείο, φροντιστήριο, τηλέφωνο. Αυτά δεν κάνουν κάτι άλλο. Και χαίρομαι που στην κατασκήνωση έτσι βλέπω όλα τα παιδιά λίγο να κοινωνικοποιούνται, να κάνουν φυσική δραστηριότητα, να συμμετέχουν σε δραστηριότητες. Λίγο να αλλάζουν τον τρόπο ζωής από το χειμώνα και από το τηλέφωνο που είναι κολλημένα. Πραγματικά. Αυτό είναι, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Είναι μεγάλο βάστανο για τους γονείς. Επειδή και εγώ, η κόρη μου είναι 18 χρονών και πέρασα όλη τα μαθητικά χρόνια, το τηλέφωνο έχει γίνει αρρώστια για τα παιδιά. Πραγματικά.
2: Κυρία Καπόλα, εγώ θυμάμαι τουλάχιστον. Από τους συμμαθητές μου, από φίλους, ότι ερχόταν και ξαναερχόταν στην
0: Βαρκατασκήνωση.
2: Αυτό το φαινόμενο συνεχίζει να υπάρχει, δηλαδή να έχετε παιδιά φαινόμενο που να έρχονται κάθε χρόνο, να είναι 15 μέρες στο δικό τους.
0: Τα προηγούμενα χρόνια πραγματικά είχαμε παιδιά που κλείνανε 10-15 χρόνια και έχουμε καθιερώσει στα 10 χρόνια, δίνουμε ένα μεγάλο κύπελο, κάνουμε μια ωραία τελετή. Και δίνουμε κύπελλο στα παιδιά που έχουν δεκαετία. Μεγάλο ποσοστό παιδιών.

0: έρχονται πάνω από 10 χρόνια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και μετά γιατί συμμετέχουν κάνουν... και ως ομαδάρχες και,
0: ναι, ναι, ακριβώς,
1: και εντάσσονται στο δυναμικό, ε.
0: Είστε ενημερωμένος, ακριβώς. Τα παιδιά μόλις κλείσουν τα 17 και δεν δικαιούνται πλέον να έρθουν σαν κατασκηνωτές, κάνουν αίτηση και έρχονται σαν ομαδάρχες, οι ομαδάρχες είναι υπεύθυνοι για τα 10 παιδιά που έχουν στο σπιτάκι τους, να τα ακολουθούν στις δραστηριότητες, να είναι μαζί τους σε όλη την ημέρα. Και μετά γίνονται ομαδάρχες, μετά γίνονται οι κοινοτάρχες, που οι κοινοτάρχες είναι λίγο πιο μεγάλα παιδιά που έχουν στην ευθύνη τους 60-70 παιδιά, γίνονται προπονητές. Πραγματικά ένα παιδί που του αρέσει η κατασκήνωση μέχρι να βρει δουλειά και να μην μπορεί να έρθει άλλο, συνεχίζει και έρχεται κάθε καλοκαίρι.
1: Πάντως και αυτή η λεπτομέρεια που αναφέρατε είναι σημαντική, ότι σε κάθε σπιτάκι είναι 10 παιδάκια, έτσι.
0: Ναι, ναι, σε κάθε σπιτάκι είναι 10 παιδιά. Έχουν υπεύθυνο τον ομαδάρχη, που είναι ένα παιδί που το ξέρουμε, έχει υπάρξει κατασκηνωτής μας τουλάχιστον 5-10 χρόνια και το γνωρίζουμε. Με κάθε 5 σπιτάκια είναι μια κοινότητα που είναι υπεύθυνος ένας γυμναστής, ένας εκπαιδευτικός, που είναι υπεύθυνος για τα 5 ή 6 σπιτάκια. Υπάρχει ο υπαρχηγός, υπάρχει ο αρχηγός, υπάρχουν προπονητές για όλα τα αθλήματα. Φυσικά υπάρχει γιατρός και νοσηλευτής για κάποιους γονείς που ανησυχούν 24 ώρες το 24ωρο, που μένουν στην κατασκήνωση, δεν βγαίνουν λεπτό. Και γενικώς ευτυχώς τα τόσα χρόνια, παρόλο που λειτουργούμε 47 χρόνια, δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο περιστατικό έτσι δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το κέντρο υγείας που είναι 10 λεπτά από την κατασκήνωση, οπότε οτιδήποτε χρειαστεί και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Σας λέω, δεν έχει τύχει κάτι ακραίο όλα αυτά τα χρόνια.
2: Υπάρχει όμως συναλλακτική.
0: Ναι, που μας εξυπηρετεί και μας φροντίζουν πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, πριν σας αποδεσμεύσουμε, να πούμε άλλη μια φορά τα τηλέφωνα.
0: Ωραία. Τα τηλέφωνα για όσους γονείς θέλουν να βοηθηθούν στις αιτήσεις είναι στη Θεσσαλονίκη, στα γραφεία της Θεσσαλονίκης που λειτουργούν όλη την ημέρα αυτή την περίοδο. Το τηλέφωνο είναι 2310-427-300. Μπορούν να πάρουν και να ζητήσουν βοήθεια για οτιδήποτε χρειαστούν.
1: Σήμερα κλείνει η διορία για τη ΔΥΠΑ, την 1 Ιουνίου, για τον ΙΕΦΚΑ.
0: Για το ΙΕΦΚΑ.
1: Κυρία Καπόλα, ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.
2: Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Πραγματικά, εγώ έχω σπουδάσει και στην Κομοτηνή και έχω έτσι πολλούς δεσμούς στην περιοχή εκείνη. Αλλά ο Εύρος μας έχει στηρίξει από το 1980, πραγματικά σας το λέω, όσο κανείς, πραγματικά. Όλα τα παιδιά του Εύρου που έχουν πάει κατασκήνωση, να ξέρετε ότι έχουν πάει στην Ευρωκατασκήνωση πάσου. Πραγματικά το λέω, γιατί δεν υπήρχε άλλη κατασκήνωση τότε.
1: Είναι και οι καλύτεροι διαφημιστές σας.
0: Είμαστε μόνοι μας.
1: Ωραία, καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Είναι η κατασκήνωση, είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι που μου έχει λείψει, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Α, σου έχει λείψει, ναι.
2: Ναι, πρόσεξε. Ως νεαρός δεν έτυχε να πάω ποτέ σε κατασκήνωση ως παιδί. Ναι. Τώρα άλλο. Αντίστοιχα, ας πούμε, είναι το τα κάμπινγκ, ναι, που πηγαίνουμε όσο μεγαλώνουμε. Okay. Πώς να πω, έχεις αυτή την αίσθηση της ομαδικότητας και εκεί και της επαφής.
1: Όχι, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία για το παιδί και εγώ στέκομαι σε αυτό που ανέφερα και νωρίτερα στην κουβέντα μας, ότι το γεγονός ότι και το παιδί μένει 15 μέρες χωρίς τους γονείς.
2: Ναι, είναι ένας απογαλακτισμός.
1: Οι οποίες μπαίνουν σε επιταχυντή, έτσι, δηλαδή ξεφεύγει από την καθημερινότητα, ξεφεύγει από την εξάρτηση από τον μπαμπά και τη μαμά.
2: Ακριβώς,
1: και λειτουργεί πάρα πολύ θετικά. Πες το.
2: Τίποτα, ήθελα να πω απλά στους φίλους μας που τους, δεν τους είπαμε εδώ και ώρα, να πούμε ότι πάντα στην παρέα μας είναι το Παντρόν, το καφέ μπαρ Παντρόν, στη κεντρική πλατεία, απέναντι από την κεντρική πλατεία συγκεκριμένα, στην Πρόκου 1, που μας περιμένει 20 τουλάχιστον ώρες το 24ωρο, από το ένα πρωί μέχρι το άλλο πρωί που λέει ο λόγος, προκειμένου να απολαύσουμε και το καφέ μας, το πρωινό μας, το ρόφημά μας, για τις απογευματινές βραδινές ώρες, το κοκτέιλ, το ποτό, αλλά και να συμμετάσχουμε, να παρακολουθήσουμε τα διαφορετικά event που λαμβάνουν χώρα εκεί. Ακόμα.
1: Ναι, μαζί μας είναι και το Μασαμπούκα, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Δασίου εδώ στην Ορεστιάδα. Εκεί καθημερινά απολαμβάνετε όλες τις γεύσεις του γκριλ. Μπορείτε να καθίσετε, να φάτε κανονικά το μεσημέρι, το βράδυ. έχοντας την πλατεία στα πόδια σας, αν έχετε και κάποιο παιδάκι, ας πούμε, μπορείτε να το παρακολουθείτε με την ασφάλεια.
2: Είπαμε, σπάει παραδόσεις.
1: Ναι, σπάει παραδόσεις.
2: Ναι, αφού έσπασε την παράδοση, εκεί είδαμε το μάτς που ο Ολυμπιακός πήγε ως πρώτος στον τελικό και κατάφερε να κερδίσει την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, πέρα από αυτό, παραγγελίες στο 2552021245 και να προχωρήσουμε. Έχουμε μαζί μας τη Fit Car Rental. Μην το ξεχνάμε, αν θέλετε να νοικιάσετε όχημα για τις μετακινήσεις σας ή να το δώσετε, να το παραχωρήσετε σε κάποιον φιλοξενούμενό σας, επισκέπτη σας, συνεργάτη σας, στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, μπορείτε να το κάνετε αυτό και παράλληλα λειτουργεί και συνεργείο αυτοκινήτων, στο οποίο μπορείτε να πάτε το δικό σας αυτοκίνητο, γιατί τα δικά τους τα επισκευάζουν και τα συντηρούν χωρίς να χρειαστεί να μεσολαβήσει κανείς ενοικιαστής. Αντίθετα, το δικό μας αυτοκίνητο μπορούμε να το πάμε και για το προγραμματισμένο σέρβις και για τη διόρθωση, επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης. 2552-028-525 το τηλέφωνο.
1: Μαζί μας έχουμε και το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Έχει ανοίξει εδώ και 25 λεπτά το τηλεφωνικό του κέντρο, το 2552-025-331, για ραντεβού σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Σε θέματα φροντίδας των κάτω άκρων που έχουν να κάνουν με εισφρήσεις νυχιών, με κάλους, με μυκητιάσεις, με οτιδήποτε τέλος πάντων σχετίζεται με παθήσεις των κάτω άκρων, αλλά και με τον καλοπισμό άνω και κάτω άκρων, καθώς το τμήμα νυχοπλαστικής δουλεύει στο υψηλότερο επίπεδο. 2552025331 το τηλέφωνο του Top Charm, το επαναλαμβάνω για τις υπηρεσίες που προανέφερα.
2: Και φυσικά να μην ξεχνάμε και το παλιότερο κατάστημα της πόλης, αυτό το Κασαπιάν του Βάνη πλέον, γιατί είπαμε διαδοχικά έχει περάσει από τρεις γενιές, σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39, από το πολύ πολύ μακρινό 1924, όταν μας διώξαν από εκεί που ήμασταν και ήρθαμε εδώ που είμαστε.
1: Λοιπόν, φεύγουμε και από εδώ που είμαστε, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, ακούμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε με τον καιρό και τη Σταυρούλα Γελαδαράκη για τις τελευταίες ειδήσεις της ημέρας, πριν εμείς αποχωρήσουμε και έρθει ο Νίκος ο Πατώνας με το Ευρωσκόπιο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά,
1: σουβλάκια,
2: τεμάχια,
1: παναρισμένα,
2: λουκάνικα,
1: κιμάς
2: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ιταλία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Άρη, συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε.
0: Ναι, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής πρωινής περιπολίας. Αναφερθήκαμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα στους συνοδοιπόρους μας. Παντρών, Top Charm, Fit Carental, Κασαπιάν, Μασαμπούκα. Μου ξέφυγε κάτι?
1: Όχι.
0: Όχι, ωραία. Τώρα, για το θέμα του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, αυτό το συγκλονιστικό που συνέβη χθες. Το ταβάνι να πέφτει.
1: Το που λέγαμε με την επιδόση του Σούβα.
0: Θα ασχοληθεί αναλυτικά το Ευρωσκόπιο σήμερα και ο Νίκος Πατούνας. Η εκπομπή που ακολουθεί μετά τις 10 θα έχει και την πρώτη σύνδεση σχετικά με το θέμα. Οπότε, εντάξει, έτσι κι αλλιώς σας συστήνουμε να παραμένετε συντονισμένοι όλη την ημέρα στο Ραδιο Εύρος. Ένας λόγος παραπάνω. Να δούμε τον καιρό.
1: Να δούμε τον καιρό και να πάμε μια βόλτα μέχρι την Σαμοθράκη, της οποίας, όπως λέμε, ο σταθμός είναι προσωρινά εκτός λειτουργίας εδώ και κάνα μήνα. Ναι. Η προσωρινότητα παίρνει άλλες διαστάσεις εδώ πλέον.
0: Ναι, είναι...
1: Δεν είναι μονιμότερο
0: το έχουμε προσωρινό. Μελετήσει οι μεγαλύτεροι επιστήμονες του κόσμου. Στα περικαμπυλότητας του χρόνου.
1: Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, 26 Μαΐου και 25 βαθμοί στις 12 η ώρα το μεσημέρι, με ασθενή βροχόπτωση και 2 μποφόρ βοριά. 27 βαθμοί στις 3 με 2 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα, ενώ 24 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο στις 6 ώρα το απόγευμα με 3 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. 20 βαθμοί στις 9 με 1 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό και 18 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 2 μποφόρ βόρειοανατολικού ανέμου επίσης και λίγα σύννεφα. Από το πρωί θα αρχίσει η περίοδος της απόλυτης ουράνιας καθαρότητας, καθώς 23 βαθμοί του πρωινού, της 9ης πρωινής και τα 2 μποφόρ του βορειοανατολικού ανέμου θα συνοδεύονται από καθαρότατο καιρό, με ένδειξη για ύπαρξη κουνουπιών, ο οποίος καθαρός ουρανός θα συνεχίσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, τουλάχιστον για αύριο, καθώς θα φτάσει και στους 28 βαθμούς ο υδράργυρος στις 3 ώρα το μεσημέρι με 2 μποφόρ βοριά εκείνη την ώρα. Να πάμε τώρα στην Αλεξανδρούπολη.
0: Πάμε. Αλεξανδρούπολη, η θερμοκρασία είναι στους 20,6 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Πολύ καλή θερμοκρασία. Στους 28 θα ανεβεί στις 12 και θα φτάσει στους 30 σήμερα στις 30 λοιπόν σήμερα για την Αλεξανδρούπολη. Έτσι προβλέπονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ και αύριο ακόμα υψηλότερες. Λοιπόν, στη συνέχεια στις 6 θα πέσει στους 29 βαθμούς, 24 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται για το βράδυ στις 9 στην Αλεξανδρούπολη. Σκεφτείτε ότι όλη τη νύχτα δεν θα πέσει κάτω από τους 18 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και αύριο το πρωί στις 9 θα έχει 24. Στις 12 θα φτάσει τους 29 με καθαρό ουρανό και ηλιοφάνεια και υψηλότερη θερμοκρασία τους 31 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. 30 σήμερα, 31 για αύριο για την Αλεξανδρούπολη. Χάρη.
1: Ανηφορίζοντας προς το σουφλί, βλέπουμε ότι στις 12 το μεσημέρι ο υδράργυρος θα έχει σταματήσει στους 27 βαθμούς με 4 από φόρ βοριά και αραιή συννεφιά. Αραιή συννεφιά που θα υπάρχει και αργότερα στις 3 μετά
0: και
1: το μεσημέρι.
0: Και τώρα βλέπουμε ότι έχει αραιή συννεφιά στο σουφλί.
1: Να, 28 βαθμοί Κελσίου στις 3. Με 4 από φορβόριο ανέμου επίσης, τα οποία διατηρούνται και για τις 6. Το ίδιο και 28 βαθμοί, το ίδιο και ο καθαρός. Φεύγουν και τα λίγα αραιά σύννεφα και γίνεται καθαρός ο ουρανός. Καθαρός θα είναι και στις 9, με 23 βαθμούς και 2 από φόρο ανατολικού ανέμου. Και λίγα σύννεφα θα υπάρχουν τα μεσάνυχτα, με 19 βαθμούς και 1 από φόρο νοτιά. Αύριο πρωί στις 9, 23 βαθμούς θα δείχνουν τα θερμόμετρα, 2 από φορβόριο ανέμου θα πνέουν, καθαρός θα είναι ο ουρανός και εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και της νύχτας, με 30 βαθμούς στη μέγιστη αυριανή θερμοκρασία στις 3 και στις 6 το απόγευμα, με 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό και στις 2 περιπτώσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε τώρα τι γίνεται και στο Δημότυχο. Εκεί η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 21,1 βαθμούς Κελσίου. Γενικότερα έτσι έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες για αυτή την ώρα σε όλο τον νομό. Έτσι και στο Δημότυχο. Για τις 12 προβλέπονται 27 βαθμοί, στους 28 θα φτάσει ο υδράργυρος στο Δημότυχο σήμερα στις 3. Αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 23. Για το πρωί της Τετάρτης προβλέπονται 22 βαθμοί και 28 στις 12, 30 στις 3. Γενικότερα σήμερα που έχει και λαϊκή αγορά και στην Ορεστιάδα και στο Δημότυχο, νομίζω οι καιρικές συνθήκες είναι σχεδόν ιδανικές.
1: Ακριβώς. Ήταν ό,τι πρέπει προκειμένου να βγει ο κόσμος να κάνει τα ψώνια του. Λοιπόν, και τη βόλτα του παράλληλα, έτσι. Να έρθουμε τώρα στην πόλη της Οριστιάδος. Τις 12 η ώρα, 27 βαθμοί Κελσίου, 3 από φορβοριά και αρκετά σύννεφα στον ουρανό της πόλης, ενώ στους 28 θα φτάσει ο υδράργυρος στις 3, με 4 από φορβόριο ανέμου και λίγα σύννεφα. Καθαρός αργότερα ο ουρανός στις 6, με 28 και πάλι βαθμούς, και 3 από φορβόριο ανέμου, καθαρός και στις 9, με 23 βαθμούς και 2 από φορ ανατολικού ανέμου. Νότιος ο άνεμος στα μεσάνυχτα. Εντάξει, πέρασε από όλες τις κατευθύνσεις. Μόνο δυτικό δεν είδαμε πουθενά. Θα έχει παρακάτω. Πέρασε από όλες τις κατευθύνσεις. Λοιπόν, ο άνεμος 20 βαθμοί τα μεσάνυχτα στην πόλη της Οριστιάδας. 20 βαθμοί τα μεσάνυχτα. Είναι πολύ προχώ. 2 από φόρο νοτιά και καθαρός ουρανός με ένδειξη για κουνούπια. Να αρχίσουν και αυτά λίγο-λίγο να μας ενοχλούν. Μέχρι τώρα καλά πήγε. Από εδώ και πέρα θα φανεί. 9 το πρωί, 22 βαθμοί Κελσίου, 2 από φορ βόρειο δυτικού ανέμου και καθαρός ουρανός για το πρωινό της Τετάρτης. 30 βαθμοί, η ανώτερη τιμή της θερμοκρασίας της αυριανής ημέρας. Στις 3 το μεσημέρι, με 2 από φορ δυτικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Και στις 6 το απόγευμα, με 2 από φορ δυτικού ανέμου και λίγα σύννεφα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά
0: μας
1: τα περί καιρού.
0: Να δούμε τώρα τι έχει να μας πει η Σταυρούλα Γελαδαράκη. Από αυτά που συμβαίνουν τουλάχιστον στον κόσμο να ξεκινήσουμε και στη συνέχεια
1: το φέρνουμε και πιο κοντά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Χάρη και Γιάννη. Λοιπόν, σίγουρα άμα έχω να κάνω μια δήλωση είναι εκεχηρία είχαμε.
0: Είχαμε. Πάει. Όνειρο, είχαμε. Πάει.
2: Γιατί, κοιτάξτε, είναι το κλασικό. Τα λόγια έχουμε, αλλά επί του πρακτέου, εντάξει, εγώ δεν κρίνω τι έχουμε. Τώρα θα μου πείτε και εσείς τι κρίνετε. Σας πω να σας παραθέσω πρώτα τα γεγονότα, κύριοι.
0: Και, για πάμε.
2: Λοιπόν, έχουμε αρχικά τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Ρούμπιο τον γνωστό, που εκτίμησε σήμερα ότι η σύναψη συμφωνία για να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν είναι ακόμα εφικτή. Αλλά οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς και πλοίων που φέρονται να τοποθετούσαν άρκες. Πώς το κόβουμε όλο αυτό σαν ειρήνη, δεν ξέρω. Είχαμε οπότε μία επίθεση. Παρ' όλα αυτά δεν πτωούνται οι Αμερικανοί. Λένε εντάξει, δεν πειράζει, και ας τους επιτεθήκαμε, μπορούμε να κάνουμε και πάλι κάποια συμφωνία. Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ, θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω πως οι συνομιλίες τρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου. Αυτό θα πάρει κάποιες μέρες, έτσι είπε ο Αμερικανός ΥΠΕΚ. Σε δημοσιογράφους στη Τζαϊπούρ, καθώς συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία κιόλας. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα συνάψει συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει κάποια συμφωνία. Ήταν πολύ διευκρινιστικό ο Ρούμπιο, είτε θα έχουμε συμφωνία, είτε δεν θα έχουμε, είπε ο άνθρωπος. Εντάξει. Και οι μέχρι στιγμής εξέλιξεις έχουν ως εξής. Είχαμε και τον Ντόναλντ Τραμπ που δεν θα έμενε και αυτό σιωπηλό. Έκανε μια ανάρτηση στο Truth Social. Επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί στην ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε αποδεκτή τοποθεσία. Εξαρτάται να μου το παραδώσετε να το καταστρέψω. Είναι και λίγο ύποπτο.
0: Ποια είναι η ασφαλή τοποθεσία να καταστρέψει από εμπλουτισμένο ουράνιο?
2: Δεν ξέρω πραγματικά. Το στέλνω στο διάστημα και σου λέει στο διάστημα κάτω ότι θέλει καταστρέψει.
1: Έχει ακτινοβολία και από μόνο του.
2: Είναι μια κατάσταση λίγο, ναι. Τέλος πάντων, ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις αυτοάμυνας, στοχεύοντας ιρανικές θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και σκάφη γύρω από τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, το λένε κιόλας. Η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα, τώρα η επίθεση είναι η καλύτερη αυτοάμυνα. Έτσι το βαφτίσανε οι Αμερικανοί. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες έπληξε πάνω από 70 εγκαταστάσεις και υποδομές της Χεζμπολά, χρησιμοποιώντας περίπου 85 όπλα σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου. Η Χεζμπολά έπληξε ένα ιρανικό στρατιωτικό όχημα που βρισκόταν καθοδόν προς τη βάση, στρατιωτική βάση Τζαλ Αλ Αλάμ στο βόρειο Ισραήλ. Το Ιράν θα ανοίξει τα στενά του Ορμούς 30 μέρες μετά τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Έτσι έχει διαδοθεί τώρα, είναι η πληροφορία που φεύγει. Και ο Νετανιάχου διέταξε κλιμάκωση των υπεθέσεων κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, εκεί που και εκεί ήταν η φάση λίγο, τα συζητάνε, μπορεί και να τα βρούνε, έχει πάει λίγο πιο, έχει οξυνθεί το θέμα γενικότερα σε όλα τα στρατόπεδα θα λέγαμε. Είπαμε για την επίθεση των ΗΠΑ, οπότε από εκεί είναι οξυμένο εκείνο το πεδίο. Και από την άλλη έχουμε και την δήλωση του Νετανιάχου που λέει ότι θα εντείνουμε την επίθεση στο Λίβανο. Γενικότερα δεν βλέπουμε και πολύ εκεχηρία σε αυτήν την εκεχηρία. Δεν τη βλέπαμε δηλαδή από πριν, αλλά τώρα ακόμα χειρότερα. Αυτά λίγο έτσι με Μέση Ανατολή. να πάμε σε ένα άλλο μέτωπο, τη Ρωσία με την Ουκρανία, γιατί και εκεί τα πράγματα είναι εξαιρετικά.
0: Λοιπόν,
2: έχουμε μια νέα κλιμάκωση στον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Η Μόσχα προειδοποιήσει για συστηματικά πλήγματα στο Κίεβο, ακόμα και σε κέντρα λήψη αποφάσεων. Ενώ οι ΗΠΑ εμφανίστηκαν ξανά στο προσκήνιο. Θυμάστε που κάναν το διαπραγματευτή και προσπαθούσαν να του τα βρούνε και μετά ξεκίνησαν αυτοί πόλεμο και τα αφήσανε αυτό το θέμα. Ξαναεμφανίστηκαν τώρα σε αυτόν τον πόλεμο εδώ πέρα. Μας έλειψαν και εμφανίστηκαν τώρα για να διαδραματίσουν ξανά ρόλο διαμεσολαβητή.
1: Έκαναν ειρήνη δηλαδή στον άλλον, λύσαν το δικό τους που άνοιξαν.
2: Ναι, πήγαν, έκαναν μια ειρήνη στη Μέση Ανατολή, τα κατάφεραν, ήταν πάρα πολύ πετυχημένοι. Ναι, και λένε έχουμε αφήσει κάτι στη Μέση. Λοιπόν, και πάλι είχαμε δηλώσεις για το θέμα του Υπουργού Εξωτερικών, του Ρούμπιο, που θα γίνει ο δεύτερος αγαπημένος μας. Δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι η Ουάσιγκτον παραμένει πρόθυμη να συμβάλλει σε προσπάθειες ειρηνευτικής διευθέτησης έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόφ. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Άμα θα τα καταφέρουν, δεν ξέρω, δεν το κόβω και πολύ. Αυτός ο κόσμος όλο και απομακρύνεται από το θέμα της εκεκυρίας και πολύ πηγαίνει στο θέμα του πολέμου, όπως καταλαβαίνουμε. Πάντως, αν μη τι άλλο, υπάρχει αυτή η δήλωση πλέον, ότι είπα είναι πρόθυμη να κάνει πάλι το ρόλο του διαμεσολαβητή, αν βέβαια προλάβουμε όλα αυτά που γίνονται και τα άλλα τα μέτωπα τα δικά της που έχει ανοιχτά. Πάντως, ο Λαυρόφ προέτρεψε τη ΣΥΠΑ να εκενώσουν την πρεσβεία του στο Κίεβο. Οπότε αυτό δεν σημαίνει, νομίζω, και θετικά μηνύματα για το κομμάτι της εκεκυρίας που επικοινωνεί η ΥΠΑ σε αυτή την περιοχή. Αυτό τώρα και με την Ρωσία και την Ουκρανία, θα αφήσουμε και εκεί το θέμα. Θα πάμε σε κάτι άλλο, γιατί όταν δεν έχουμε πολέμους, τι έχουμε, σεισμούς, άμα μιλάμε.
0: Α, ωραία, τι ωραία.
1: Δεν υπάρχει
2: ναι, γενικότερα
1: να ησυχάσουμε.
2: Όχι, είναι η κατάσταση, 10 πληγές του Φαραώ είναι η κατάσταση. Στον κόσμο, άμα κοιτάξουμε λίγο έτσι αυτό το μήκος κύματος. Λοιπόν, είχαμε ένα σεισμό 6,9 ρίχτερ στη Χιλή και είχαμε και αρκετές ηλικές ζημιές. Διακοπές ρεύματος.
0: 6,9 είπες.
2: 6,9 είπα.
0: Μάλιστα. Ναι.
2: Είχαμε διακοπές ρεύματος τουλάχιστον 27.000 νοικοκυριά. Γενικότερα ισχυρή αυτή η σεισμική δόνηση που καταγράφηκε στη Χιλή. Περίπου 30 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Καλάμα, βόρεια δηλαδή αυτό είναι το κομμάτι, προκάλεσε διακοπές ηλεκτροδότησης, έπληξε συνολικά 27.000 νοικοκυριά. Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 101,3 χιλιόμετρων, στην έρημο ωστόσο, Ατακάμα. Αν δεν ξέρω, το θυμάσατε τώρα με τον πόλεμο.
1: Η πιο άνυδρη έρημος του κόσμου είναι.
2: Α, μπράβο Χάρη, μπράβο. Είδε. Άμα έχεις γνώση.
1: Διαβαίνεις.
2: Τώρα, άμα με το σεισμό έβγαλε νερό, δεν ξέρω. Πάντως ένα σεισμό τον έφαγε εκεί πέρα η έρημος. Σταμάτησε ορισμένες δραστηριότητες, λέει η κρατική εταιρεία εξόρυξης Χαλκού. Λόγω έλλειψη ορατότητα σε ορυχεία ή διακοπή τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματο σε συγκεκριμένε περιοχέ. Τώρα, γενικότερα όμω δηλώσαν ότι οι δραστηριότητε του δεν επηρεάστηκαν από τον σεισμό. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπήρξαν αναφορέ για τραυματισμού ή άλλε σοβαρέ εκτάξει ανάγκε. Οπότε, πιο πολύ επηρέασε σε δεύτερο πλαίσιο όλο αυτό. Δηλαδή, πιο πολύ σε ηλικέ ζημίε και σε τρομάρα, άμα θέλετε να το πούμε και έτσι. Πάντως γενικότερα η Χιλή έχει και τρεις τεκτονικές πλάκες στο υπέδαφος της. Είναι στις χώρες που παρουσιάζουν την πιο υψηλή σεισμικότητα στον κόσμο, να ξέρετε. Οπότε κάτι τέτοιο δεν ανησυχούν τον κόσμο. Δηλαδή, άμα δεν είναι άνω, λέει, των 7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συνήθως.
1: Και στα ανοιχτά της Χιλής έγινε και ένας από τους πιο ισχυρούς σεισμούς όλων των χρονικών των καταγεγραμμένων 9,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, κάτι τέτοιο.
2: Έμενε και σεισμικότητα, νομίζω και στην Ιαπωνία δεν ήταν. Δεν είχαμε ζήσει εκείνο το σεισμό το μεγάλο, τον 9 κάτι.
1: Εκείνο ήταν 9,3. Έχει 9,6 νομίζω στην Αλάσκα κάπου και 9,5 μετά στη Χιλή, αν τα θυμάμαι καλά.
2: Ναι, ναι, το αναφέρει και εδώ το 1960, χαρά πολύ καλές οι γνώσεις σου. 9,5 ήταν στη Χιλή. Και μάλιστα τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 9.500 άνθρωποι στην πόλη Βαλβίδια.
1: Είδες, 9,5 και 9.500 άνθρωποι.
2: Το πιο πρόσφατο πάντως εμάς ήταν το 2010 που έκανε σεισμό 8,8 βαθμών. Εκεί είχαμε τσουνάμι, το οποίο μετά αυτό άφησε πίσω του πάνω από 520 νεκρούς. Δεν σου πω μακριά όλα αυτά να είναι μακάρι από όλους. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Δεν μπορώ και με τους σεισμούς εγώ πολύ έχω με ένα φόβο. Να σας πάω τώρα, εντάξει, δεν φταίω εγώ, θα διευκρινίσω. Να σας πάω πάλι στο θέμα του έμπολα. Γιατί δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Η επιδημία λοιπόν του ιού στην Αφρική ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω προτού η κατάσταση αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο. Είναι δηλώσεις που έγιναν από το Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη επιδημία, δήλωσε. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν προτού καλυτερέψουν. Βέβαια, άμα κρίνουμε από το πώς πηγαίνουμε και ο κορονοϊός, συνήθως έτσι γίνεται. Πρώτα χειροτερεύουν, μετά καλυτερεύουν. Πάντως, μίλησε ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε υπουργούς υγείας Αφρικανικών χωρών κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που διεξήχθη μέσω βίντεο διάσκεψης. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να φτάσει και εξοπλισμός και υλικό στην περιοχή που πλήττεται. Είναι και αυτό προβλήματα, ότι υπάρχουν ελλείψεις. Να εφαρμοστούν μέτρα περιορισμού της επιδημίας. Αυτά δήλωσε ακόμα ο Διευθυντής του ΠΟΗ. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται προσπάθειες για την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του πληθυσμού και την απομόνωση επαφών πιθανών κρουσμάτων.
1: Λοιπόν, Σταυρούλα, διαβάζω ότι από την πρώτη εμφάνιση του ιού το 1976 και μέχρι το 2026 έχουν καταγραφεί περισσότερο από 35.000 κρούσματα και περισσότεροι από 15.000 θάνατοι στην Αφρική. Ο μέσος όρος θνησιμότητας του ιού ιστορικά είναι γύρω στο 60%. Mm. Η μεγαλύτερη και πιο θανατηφόρα επιδημία έγινε μεταξύ 13 και 16, με επίκεντρο τη Γουινέα, τη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε, προκάλεσε πάνω από 28.500 κρούσματα και 11.500 θανάτους.
2: Είναι
1: πριν μια δεκαετία.
2: Είναι μακριά από εμάς, δεν είναι δηλαδή για κάτι που πρέπει να μας αγχώνει.
1: Και δεν είναι κάτι καινούργιο, δεν είναι κάτι καινούργιο που δεν το ξέρει κανείς.
2: Ναι, το βλέπω μάλιστα. Νομίζω και πολύ κοντά στην εποχή του κορονοϊού πάλι είχαμε μια έκθεση του Έμπολα, αν θυμάμαι σωστά. Γενικότερα είναι κάτι που δυστυχώς κατά καιρούς το βλέπουμε.
1: Είναι το 16, λέει, 3 χρόνια πριν από τον κορονοϊό ουσιαστικά. Πολύ, πολύ
2: δεν είμαστε πολύ μακριά. Λοιπόν, να σας πω επίσης, να σας πω μέχρι τη Γαλλία, γιατί έχουμε καύσωνα εκεί, παιδιά, στη Γαλλία. Έχουν ξεκινήσει το καλοκαίρι, χωρίς να έχει ξεκινήσει καλοκαίρι. Και μάλιστα ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφηκε εχθές για το μήνα Μάιο στην περιοχή, ενώ σήμερα αναμένεται να είναι ακόμα πιο ζεστή ημέρα. Ουσιαστικά μέγιστες θερμοκρασίες καταγράφονται από 33 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου στους νομούς που βρίσκονται σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα. Και σήμερα αναμένεται να είναι πιο ζεστή ημέρα από τη χθεσινή και 8 νομοί ουσιαστικά της Δυτικής Γαλλίας έχουν τεθεί από τα περασμένα μεσάνυχτα σε πορτοκαλί επιφυλακή για καύσωνα. Εντάξει, πρωτόγνωρο, αλλά είναι από την άλλη και μια απορία της κλιματικής αλλαγής, θα λέγαμε. Οπότε, πολύ λογικά κι αυτά. Να έρθουμε στα δικά μας, έτσι σιγά-σιγά. Έχουμε αρχικά συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα στις 11 το πρωί. Έχουμε και αρκετά θέματα στην συνεδρίαση.
0: Τι έχουμε, τι θέματα έχουμε.
2: Λοιπόν, θα ακουστούν πράγματα για το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, είναι ενσωμάτωση σχετικής οδηγίας, νομίζω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οδηγία. Αυτά από την Κεραμέως θα ακουστούν. Έχουμε ενημέρωση για την πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης Κατακτικότητας. Εισήγηση από τον Υπουργό των καινούριων Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, για την ΚΑΠ που λέμε, την 2834. Έχουμε παρουσίαση του νομοσχεδίου για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης. Έχουμε παρουσίαση από τον κύριο Θεοδωρικάκο του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Παρουσίαση νομοσχεδίου για τον κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Εδώ έχουμε και τον κύριο Δερμετζόπουλο, ο οποίος μαζί με τον υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου, θα παρουσιάσουν νομοθετικές πρωτοβουλίες που είναι για μέτρα εφαρμογής του κανονισμού για τεχνητή νοημοσύνη. Είναι κανονισμός και αυτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σύστηση νέου κόμβου ακινήτων.
0: Λοιπόν, είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε υφυπουργό να συμμετέχει σε υπουργικό συμβούλιο, έτσι.
1: Ναι, δεν συνηθίζεται. Συνήθως είναι υπουργό.
2: Ναι, συνήθως υπουργοί. Ακριβώς. Πάντως εδώ θα έχει από ό,τι φαίνεται ενεργή παρουσία. Εντάξει, είναι και δύο τα θέματα βέβαια που θα παρουσιάσουν. Οπότε θα έχουμε και από εκεί εξελίξεις. Ακόμα έχουμε μία εισήγηση για την έκδοση πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την υπογραφή από το ελληνικό δημόσιο τη Σύμβαση Παραχώρησης του Δικαιώματος Διοίκησης, Διαχείρισης, Λειτουργίας, Ανάπτυξης κτλ. Είναι για τον αερολιμένα Καλαμάτας, ουσιαστικά θα συζητήσει το θέμα. Και τέλος, εισήγηση από τον κύριο Περακάκη για τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάδα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν είναι κάτι καινούργιο.
0: Τυπικό.
2: Αναμένεται και αυτό. Το καινούργιο είναι το κόμμα Τσίπρα που έρχεται σήμερα στις 8. Εκεί έχει εστιάσει αρκετά, έχει πέσει αρκετό βάρος, τα έχουμε ξαναπεί. Με πάντα την Ακρόπολη, λοιπόν, θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του κόμματος. Τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, τα λέγατε και εσείς όλες αυτές τις μέρες. Υπάρχουν τώρα κάποιες δηλώσεις που βλέπω, αλλά θα το δούμε νομίζω όλο το βράδυ. Πάντως εκεί εστιάζει αρκετά η προσοχή. το τι θα ακούσουμε από τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα είναι τα αποκαλυπτήρια. Γενικότερα υπάρχει έντονη κινητικότητα, λέει.
0: Για να δούμε, θα λέγεται πηξίδα.
2: Μέλλονται, θα δούμε. Θα μάθουμε. Σήμερα στις 8 τα σπουδαία, όπως λένε. Λοιπόν, και κλείνοντας όπως πάντα με το radioevros.gr, γενικότερα έχουμε εξελίξεις. Γιατί είχαμε χθες το συνέδριο με το δημογραφικό, να πούμε, να θυμίσουμε. Και εκεί ακούστηκε αρκετά ο Εύρος, έτσι. Είχαμε βέβαια και συμμετοχή από την περιοχή, το Δήμαρχο Ρεστέδας που συμμετείχε. Ωστόσο, για τον Εύρο μίλησε και ο Πρωθυπουργός. Γενικότερα είπε πάρα πολλά ο Πρωθυπουργός. Να πούμε ότι γενικότερα τα κεντρικά site εστίασαν σε αυτό που ακούστηκα για το επίδομα παιδιού. Γιατί, αν θυμάστε, έχουμε μια έκτακτη. Θα δοθεί μια εκτακτή βοήθεια σε γονείς των 150 ευρώ περίπου τώρα για τον Ιούνιο. Επειδή μίλησε για αυτό το θέμα ο Πρωθυπουργός, εστίασαν αρκετά σε αυτό, γιατί αφορά και αρκετούς. Δεν είπε μόνο για αυτά, είπε για αρκετά πράγματα ο Πρωθυπουργός. Τώρα για τον Εύρο, που μας ενδιαφέρει εμάς λίγο πιο τοπικά συγκεκριμένα, είπε ότι έχουμε προγράμματα στον Εύρο, δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία. Το οποίο είναι μια παραδοχή ότι δεν πήγε καλό το πρόγραμμα και όλα με την κατάσταση. Έτσι, ξεκάθαρη παραδοχή. Αλλά δοκιμάζουμε, είπε και εμείς, πολιτικές για να δούμε τον αντίκτυπό τους, όπου δίνουμε 10.000 μετρητά, 10.000 ευρώ μετρητά, για όποιον θέλει να με την καταστάσει στους Δήμους του Βορείου Εύρου. Και βέβαια, για να πάει κάποιος νέος στην περιφέρεια, πρέπει πρωτίστως να έχει δουλειά. Έτσι,
0: το πείραμα απέτυχε.
2: Αυτό ήταν ουσιαστικά.
1: Δεν είπε ότι έχουμε υποσχεθεί και πολλά προγράμματα που δεν έτρεξαν ποτέ. Να είναι ολοκληρωμένοι αυτό.
2: Λίγες οι παραδοχές. Γενικότερα όμως είναι πρώτον αυτό το ότι έχουμε επίσημη παραδοχή, γιατί είναι για κάτι το οποίο λέγαμε από την αρχή. Εκφράζουμε προβληματισμούς. Σαν άνθρωποι που ξέρουμε πολύ καλά την περιοχή, μένουμε στην περιοχή, το τι θέλει κάποιος για να παραμείνει στην περιοχή, πόσο μάλλον για να έρθει στην περιοχή. Που νομίζω ότι πιο εύκολο είναι να εστιάσει κάποιος στους ανθρώπους να παραμείνει στην περιοχή. Αλλά επίσης βγήκαν και κάποιες ειδήσεις, τις οποίες θα δούμε αναλυτικότερα στην συνέχεια, και αυτό θα πρέπει να μείνει συντονισμένο και στο radioevros.gr. Στην της άλλης, εγώ κρατάω και την συνεργασία που υπάρχει, γιατί πάντα έλεγα για αυτό το θέμα. Θυμάστε με αυτό το που είχε γίνει για να παραμείνουν σε νέα ζωή στο χωριό, λέγεται η. Δεν θυμάμαι τώρα τι είδους είναι. Αλλά είναι ένα πείραμα το οποίο είχε πετύχει, το οποίο το κάνανε απλοί άνθρωποι που θέλουν απλά να κρατήσουν ανθρώπους στο χωριό και να φέρουν νέες οικογένειες. Ήταν πολύ πετυχημένο. Είχαν αρχίσει να υιοθετούν και άλλα χωριά. Τώρα, μάλλον, θα υιοθετήσουν λίγο και την περιοχή του Βορείου Εύρου. Μακάρι, από εκεί περιμένω να δω δηλαδή αποτελέσματα. Αυτό περιμένω ότι θα είναι πετυχημένο. Τώρα, κλείνοντας με το radioevros.gr, θα έχουμε ένα σημαντικό θέμα πάρα πολύ, γιατί το λέμε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες, για τις πανελλαδικές δωρεάν κλήσεις για το 1550. Είναι μια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης υποψηφίων μαθητών. Έτσι. Έχει πέσει επιτέλους πολύ βάρος στο κομμάτι της ψυχολογίας των μαθητών και για τη στήριξη μαθητών και οικογενειών τους που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Οπότε ανακοινώθηκε και αυτή η γραμμή. Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο radioevros.gr. Έχουμε και ημερομηνίες πληρωμών για το πότε πληρώνονται συντάξεις Ιουνίου, γιατί είναι για αυτή την εβδομάδα και επιδόματα, έτσι με το τέλος του μήνα. Στην εβδομάδα δηλαδή αναμένουμε πληρωμές. Και τέλος, έχει ανακοινωθεί επίσημα και το πρόγραμμα για το καλέ πανηγύρι στο Δημότυχο.
0: Ωραία.
2: Το οποίο είναι πλουσιότατο το πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το δείτε στο radioevros.gr.
1: Πρέπει καλώς να το χάρηκες σήμερα.
0: Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε. Είπαμε, ακολουθεί το Ευρωσκόπιο. Θα ασχοληθεί πάρα πολύ αναλυτικά με αυτό που συνέβη χθες στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ρεστιάδας, με το ταβάνι να πέφτει στους διαδρόμους και να τίθεται θέματα ασφαλείας. Θα τα πούμε εμείς αύριο το πρωί στις 7. Η Σταυρούλα θα είναι εδώ με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Ανά μία ώρα τα σύντομα δελτία. Στις 8 έβγω μουσικοδρόμιο με Χάρη Κανταρίδη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982.
4: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπεώρες Τιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιορες Τιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
10: Με τον Νίκο Παντούνα.
9: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
10: Ράδιο Εύρος 97,1
9: και 95,3 και
10: ακούτε Ευροσκόπιο.
9: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
10: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου.
12: 12 με 16 Ιουνίου.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής, πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευροσκόπιό μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είναι η εκπομπή Ευροσκόπιο. Είμαστε εδώ καθημερινά από τις 10 μέχρι τη 1 με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Και πολλά συνέβησαν χτες και πολλά συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της ζωντανής μας μετάδοσης καθημερινά και πολλά ξέρουμε ότι θα συμβούν, οπότε όλα είναι εδώ για να τα μοιραστούμε μαζί σας. Είμαστε εδώ για να γίνουμε η δική σας φωνή. Το Ράδιο Εύρος είναι η δύναμη της φωνής σας και καθημερινά, έτσι κι αλλιώς, με τις παρεμβάσεις, με τα σχόλιά σας, με τις παροτρύνσεις σας, με τις καταγγελίες σας, με τις μαρτυρίες σας, διαμορφώνεται ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος μας και των εκπομπών μας, με όλα αυτά που συμβαίνουν και μας ανησυχούν και μας προβληματίζουν συλλογικά ή και ατομικά ενίοτε. Θα μπούμε δυναμικά κατευθείαν στο θέμα. Για να μην την καθυστερήσουμε άλλο, έχουμε την διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, η οποία έχει και κάποιες πολύ σημαντικές εργασίες αυτή την ώρα, οπότε ξεκινάμε μαζί της για να συνεχίσει και μια σειρά συνεντεύξεων στη συνέχεια. Θα ακολουθήσει μια σειρά συνεντεύξεων στη συνέχεια με αρμόδιους επί του θέματος, διότι αν δεν το παρακολουθήσατε, να σας κάνουμε μια πρώτη εισαγωγή. Χτες είχαμε καταγγελίες γονέων για μια κατάσταση που επικράτησε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, η οποία ανησύχησε αρκετά τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για τον τρόπο που συντηρούνται τα κτίρια, για το αν είναι ασφαλή τα παιδιά όταν μέσα στα σχολικά τους κτίρια λειτουργούν καθημερινά, διότι έπεσε ένα μέρος από σοβάτες ταβανιού στον διάδρομο του 3ου Δημοτικού Σχολείου και αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση αρκετά μεγάλη και σοβαρή. Πάμε να δούμε τι μας λέει η διευθύντρια τώρα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, κυρία Σταματία Πασχαλίδου, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία διευθύντρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Θα θέλαμε να δούμε και τη δική σας πλευρά, να ακούσουμε ακριβώς τι συνέβη και να μας περιγράψετε την κατάσταση.
1: Ναι,
0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Εχθές, κατά την προσέλευση των μαθητών, όταν ανεβήκανε τα παιδιά επάνω μετά την προσευχή, διαπιστώθηκε ότι είχε πέσει ένα τμήμα από την οροφή. Άμεσα απομακρύνθηκαν οι μαθητές. Ειδοποιήθηκε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και η αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ο κύριος Καδόγλου. Μετά από λίγο κατέφθασα, δεν πρόλαβα να του στείλω ούτε επιστολή. Όπως είδαν και η διασώμαση, ότι υπήρχε πρόβλημα στην οροφή. Δεν υπήρχε κάποια ένδειξη που να λέει ότι υπήρχε περίπτωση να πέσει, δηλαδή δεν υπήρχε ούτε ρογμή, δεν υπήρχε μούχλο, δεν υπήρχε κάτι το οποίο θα προϊόνιζε ότι αυτό το πράγμα θα συνέβαινε.
0: Αλήθεια είναι και στις φωτογραφίες φαίνεται καινούριο το ταβάνι. Φαίνεται ότι δεν υπήρχε κάποιο. Τουλάχιστον οπτικά από τις φωτογραφίες που βλέπουμε από χτες, δεν φαινόταν να έχει κάτι γύρω-γύρω.
1: Όχι, όχι. Δεν έχει υπάρχει κάποια ρογμή ή κάποια μούχλα.
0: Και μόνο σε εκείνο το σημείο, δεν υπήρχε κάπου αλλού στον ίδιο διάδρομο, στον ίδιο όροφο ή κάτω στο ισόγειο κάτι
1: αντίστοιχο. Όχι, όχι. Μετά παρατηρούσαμε σε βάθος έτσι που βλέπαμε γραμμούλες, αλλά δεν είναι δηλαδή και στο σπίτι, και εγώ έχω στο σπίτι αυτές τις ρογμές. Και εγώ στο σπίτι. Δεν είναι κάτι δηλαδή που θα με προβλημάτιζε. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το οποίο το προκάλεσε. Σίγουρα υπάρχει υγρασία, το κτίριο έχει υγρασία και φέτος με τις πολλές βροχοφτώσεις υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει γερμοσκεπή, θέλει επισκευή και αυτή έχει πάνω ανοίγματα. Αλλά δεν υπήρχε κάτι που να λέει ότι θα έπεφτε η οροφή.
0: Από την αυτοψία που έγινε τελικά από τους αρμόδιους, από την τεχνική υπηρεσία, τι συμπέραναν?
1: Αυτό που είδανε και οι ίδιοι, γιατί δοκίμασαν και σε άλλα σημεία, υπήρχε φαινόταν ότι και σε άλλα σημεία, όταν πήγαν να το σκάψουν εκεί πέρα για να τα κατεβάσουν την οροφήνα σε άλλα σημεία που φαινόταν ότι θα υπάρχει πρόβλημα, δεν κατέβαιναν, δηλαδή δεν ξεκολούσαν.
0: Α, ήταν αρκετά. Ναι, τώρα ξυλώθηκε όλη η οροφή εκεί στο Δημήτριο.
1: Όχι, όχι. Είναι περίπου ένα μισό τετραγωνικό τόσο περίπου το χώρο που
0: δεν προχώρησαν να ξυλώνουν και άλλα.
1: Απλά αυτό ανέπεφτε σε κεφάλαια. Ωραία. Σίγουρα των παιδιών ή κάποιο
0: εκεί θα σταθούμε. Αυτό είναι το σοβαρό του θέματος. Η επικινδυνότητα. Τα παιδιά που αποτύχει δεν βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο διάδρομο και δεν ξέρουμε αυτό, και τελικά έτσι. Πότε έπεσε. Έπεσε μέσα στο Σαββατοκύριακο,
1: όχι,
0: έπεσε το πρωί.
1: Όχι, ήταν τις ώρες εκτός λειτουργίας, ήταν στο Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω δηλαδή αν έγινε πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
0: Εσείς το είδατε όταν πήγατε μετά την προσευχή να μπείτε στις αίθουσες για να ξεκινήσετε το μάθημα. Τότε συνέβη, τότε το αντιληφθήκατε. Και πώς λειτουργήσε μετά όλη το σύστημα?
1: Μετά από επικοινωνία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συνοηθήκαμε ότι τα παιδιά δεν θα μπουν στις τάξεις, τους ενημέρωσα δηλαδή, δεν μπορούν να μπουν στις τάξεις. Παραμείναμε στον αύριο χώρο. Τα παιδιά που ήταν στις κάτω αίθουσες ξεκίνησαν με μαθήματα, μετά βγήκαν και τα υπόλοιπα παιδιά. Προκειμένου να ελεγχθεί πρώτα το κτίριο, θέλουμε να ελεγχθεί το κτίριο, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πτώσης σε άλλο σημείο του κτιρίου οροφή.
0: Στο ισόγειο μπήκαν κανονικά στις αίθουσες τα παιδιά και ξεκίνησαν μαθήματα.
1: Ναι, είχαν μπει κανονικά τα παιδιά. Είχαν μπει μέσα τα παιδιά της πρώτης και της δευτέρας, γιατί είναι πιο κοντά. Τα άλλα μέχρι να ανεβούν πάνω. Ανέβηκαν πάνω, κατέβηκαν κάτω. Μετά δεν βγήκαν έξω τα παιδιά, δεν τα βγάλαμε έξω πρώτη-δεύτερη ώρα.
0: Υπήρξε όντως μια σύγχυση, μια μηχανία στο πώς θα κινηθείτε γενικότερα, ποιος θα αναλάβει ευθύνη, τι απόφαση θα ληφθεί? Γιατί κάτι τέτοιο μας καταγγέλαν χτες οι γονείς, ότι υπήρξε αρκετή ώρα αναμονής μέχρι να ληφθούν σοβαρές αποφάσεις για να δω τι θα γίνει.
1: Όχι. Αυτό που έκανα εγώ ήταν άμεσα να πάρω τηλέφωνο στην τεχνική υπηρεσία, στον κύριο Καλεντζίδη. που μιλήσαμε μαζί, το ανέφερε το πρόβλημα και ό,τι έφτασε ο άνθρωπος, ο πρώτος που κατέφτασε. Μίλησε με τον κύριο Καδόγλου, τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Καδόγλου, ο οποίος και εκείνος κατέφτασε άμεσα. Ήρθε και από το προσωπικό από την τεχνική υπηρεσία. Ναι. Δεν υπήρξε δηλαδή καθυστέρηση σε αυτό το κομμάτι. Απλά τώρα το θέμα είναι πότε θα υποκατασταθεί η βλάβη αυτή.
0: Εσείς προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε και με την αρμόδια αντιδήμαρχο παιδείας και τον δήμαρχο και δεν τους βρίσκατε?
1: Αντιδήμαρχο τη βρήκα σε δεύτερη φάση. Ήταν εκτός μάλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ήταν η πρώτη κλίση που έκανε. Ήταν αντιδήμαρχος παιδείας. Εντάξει, δεν απαντάει πάντα με την πρώτη.
0: Mm-hmm. Ναι, γιατί εντάξει, τώρα ξέρετε από χτες με τους γονείς να καταγγέλνουν διάφορα και να ανησυχούν οι άνθρωποι δικαίως για τα παιδιά τους. Ακούστηκαν διάφορα. Εσείς επειδή το διαχειριστήκατε προσωπικά το θέμα, γι' αυτό θα θέλαμε να μας μεταφέρετε την εικόνα.
1: Όπως... άμεση, η αντίδραση ήταν άμεση. Δηλαδή δεν υπήρξε θέμα καθυστέρηση.
0: Ο δήμαρχος ξέραμε ότι έλειπε σε συνέδριο στην Αθήνα, οπότε ήταν λογικό να μην μπορεί να ανταποκριθεί.
1: Όχι, με τον δήμαρχο συνεννοηθήκαμε μηνύματα, γιατί κατάλαβα ότι ήταν εκτός, γιατί εν πάση περιπτώσει και... με το μήνυμα και μιλήσαμε εν πάση περιπτώσει και για την αναστολή του σχολείου, πώς θα κινηθούμε δηλαδή.
0: Με απόφαση δημάρχου έγινε τελικά η αναστολή με προϊστάμενο πρωτοβάθμιας από την Αλεξανδρούπολη?
1: Την αναστολή γιατί είναι, για την λειτουργία του σχολείου, υπεύθυνος είναι ο δήμαρχος.
0: Έτσι, ναι, ωραία.
1: Για την τηλεκπαίδευση είναι ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο διευθυντής εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος με ενημέρωσε, τα παιδιά θα κάνουμε τηλεκπαίδευση.
0: Για πότε, σήμερα και αύριο?
1: Και αύριο θα γίνει τηλεκπαίδευση. Μετά την Πέμπτη, επειδή έχουμε και κάποιες δράσεις προγραμματισμένες,
0: ναι,
1: θα έρθουμε, αλλά δεν θα μπούμε στο κτίριο, θα πάμε στις δράσεις μας εκτός σχολείου.
0: Α, και την Πέμπτη ακόμα δεν θα λειτουργήσει το κτίριο? Μέχρι να... Τι γίνεται τώρα, τι συμβαίνει?
1: Τώρα θα περιμένουμε αποκατάσταση των ζημιών.
0: Έχει ξεκινήσει κάποια διαδικασία γι' αυτό? Υπάρχει συνεργείο αυτή τη στιγμή?
1: Λογικά θα περιμένουν τα υλικά. Δεν μίλησα σήμερα μαζί τους ακόμη, ναι. Λογικά θα περιμένουν, γιατί μου είπαν από ότι. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί τρόπος να αποκατασταθεί άμεσα και με το το πιο σύντομο τρόπο.
0: Ναι, μέχρι την Πέμπτη πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μας λέτε, δεν θα έχουμε την αποκατάσταση.
1: Ίσως
0: και όλη
1: τη
0: βδομάδα να κυλήσει έτσι. Από Δευτέρα ίσως το βλέπουμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι. Εμείς είμαστε εκπαιδευτικοί, κάνουν WebEx. Κάποιοι συνάδελφοι έχουν έρθει εδώ πέρα στο σχολείο. Κάποιοι είναι εκτός σχολείου, κάνουν
0: απλά. Τηλεκπαίδευση στο σπίτι
1: μας. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Απλά στο πάνω τον όροφο δεν τον προσεγγίζουμε.
0: Ναι, καλά, λογικό. Τώρα για το κλίμα που δημιουργήθηκε εκεί, οι γονείς, τα παιδιά, εσείς πώς το αντιμετωπίσατε όλο αυτό?
1: Εντάξει, μίλησα με τον Σύλλογο Γονέων, ναι, ότι έγινε αυτή η ζημιά. Από εκεί και πέρα σας λέω, επειδή υπήρξε άμεση αντίδραση, ναι, από το Δήμο, δεν έγινε κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Δεν είχα εγώ κάποια, δηλαδή δεν μίλησα με κάποιον στο φωτογραφίες, δεν ξέρω πώς ανέβηκαν στο διαδίκτυο. Απλά αυτό.
0: Μας έφτασαν από γονείς οι μαρτυρίες και οι φωτογραφίες, ναι, και οι καταγγελίες και όλες οι περιγραφές, ναι, από τη δική τους πλευρά. Από την άλλη, τώρα, γενικότερα, σε μια γενικότερη εικόνα, η συντήρηση των σχολείων πώς γίνεται? Εκεί στο τρίτο δημοτικό σχολείο, για παράδειγμα, που το διευθύνετε εσείς, έχει γίνει πριν την έναρξη σχολικής χρονιάς

0: να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι ασφαλές.
1: Τώρα καταλαβαίνετε,
0: να λειτουργεί για τους μαθητές.
1: Το παραμικρό μπορεί να αναστατώσει μια οικογένεια, ένα κοινωνικό σύνολο, ένας κίνδυνος όπως αυτός ο χτεσινός. Σκεφτόμαστε ό,τι θα συνέβαινε αν αποτύχει, δηλαδή συνέβη το κακό, αν ένα παιδί ήταν από κάτω εκείνη την ώρα. Αυτό είναι που ανησυχεί τον κόσμο, τους ανθρώπους, τους γονείς, τα παιδιά, εσάς. Ξέρω ότι και εσάς πολύ σας ανησυχεί και σας προβληματίζει
0: και φυσικά,
1: αυτό.
0: Φυσικά, κατατρομάξαμε.
1: Κατατρομάξατε, είστε μέσα στον ίδιο χώρο και προφανώς έχετε και όλη τη μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό και θα μιλήσουμε και με άλλους στη συνέχεια, αφού ολοκληρώσουμε τη δική μας συζήτηση, κυρία Πασχαλίδου. Θα θέλαμε τη δική σας φωνή και τη δική σας πλευρά, μας τη μεταφέρατε. Έτσι έχουν τα πράγματα από την πλευρά της διεύθυνσης, κυρίες και κύριοι. Να σας αφήσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε, να συνεχίσετε την εργασία σας. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζουμε να γίνει σύντομα
1: το
0: για να πάμε
1: συντομότερο. Ακριβώς. Και άλλο κακό να μην συμβεί. Πολύ. Από τώρα να αρχίσουμε να προβλέπουμε να μην προκληθεί κάτι άλλο στη συνέχεια με την απαραίτητη συντήρηση. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Έγινε. Καλησπέρα.
1: Η κυρία Σταματία Πασχαλίδου, διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, φίλες και φίλοι, ήταν. Ξεκινήσαμε μαζί της, λόγω άλλων υποχρεώσεων, την ίδια ώρα. Είναι ώρα σχολικού προγράμματος και όλα εξελίσσονται τώρα εκεί στο 3ο Δημοτικό Σχολείο. Την ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και μας μετέφερε τη δική της πλευρά. Θα πάμε σε ένα τραγούδι για να οδηγηθούμε και στα υπόλοιπα. Θα ακολουθούν και άλλοι αρμόδιοι επί του θέματος για να ανοίξουμε το φάκελο συντήρησης σχολείων, κυρίες και κύριοι, και να δούμε κατά πόσο υπάρχουν και άλλα προβλήματα κι αλλού. Ποιοι έχουν την ευθύνη, τι λένε οι ίδιοι εκπαιδευτικοί που ζουν μέσα στους χώρους αυτούς, αλλά και οι γονείς που ανησυχούν για τα παιδιά τους, τι λέει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, πόσο ασφαλή είναι τελικά τα παιδιά μας στα σχολικά κτίρια, όπου καθημερινά παίρνουν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους εκεί. Συνεχίζουμε με το θέμα σε λίγο.

0: Να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, φίλες και φίλοι. Όλη η διαβλή είναι ανοιχτή καθημερινά. Όλοι οι τρόποι στη διάθεσή σας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 2552-029-413 για να ακούσουμε τη φωνή σας. Το 2552-029-413. Το κινητό 6977-549-975 για μηνύματα, SMS, μέσω Viber, μέσω Telegram, WhatsApp. Όλα εδώ στο 6977-549-975 τα λαμβάνουμε. Αλλά και στο info@radioevros.gr για την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Και στα social media παντού. Οι συνεντεύξεις μας άλλωστε μεταδίδονται και ζωντανά την ώρα που συμβαίνουν. Είτε τηλεφωνικές είτε διαζώσεις εδώ στο στούντιο. Ανοίγουμε και τις καμερές μας ενίοτε. Θα το κάνουμε και αυτό στη συνέχεια της ημέρας. Έχουμε πλούσιο, πολύ ζωντανό πρόγραμμα στο Ευρωσκόπιο μας σήμερα. Συνεπώς και από τα live που μεταδίδονται στο Facebook μπορείτε και εκεί να παρεμβαίνετε με σχόλια δημόσια, αλλά και inbox σε προσωπικά μηνύματα αν θέλετε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί τρόποι και από κοντά επίσης. Πάντα οι πόρτες μας ανοιχτές, τα μικρόφωνά μας ανοιχτά, οι καρδιές μας ανοιχτές για καλωσορίσματα. Εδώ στο στούντιο, στο χώρο του Radio Evros, στην Αδριανούπολης 170, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, από όπου εκπέμπουμε, στην περιοχή του ΚΤΕΛ πιο συγκεκριμένα. Αδριανούπολης 170. Είναι Τρίτη, 26 του Μάη του 2026, εκατοστή 46η μέρα του έτους. Ζεστή, σχεδόν καλοκαιρινή ημέρα. Από νωρίς το πρωί διαφαίνεται αυτό ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες μέχρι το μεσημέρι και πάνω από 30 βαθμούς θα φτάσει και σήμερα η θερμοκρασία όπως προβλέπετε. 5 λεπτά μετά τις 6 το πρωί είχαμε την ανατολή του ηλίου σήμερα. 22 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ τη δύση του. Και σήμερα από την Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία, για να δούμε και το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Συνεσίου Επισκόπου Καρπασίας και έτσι γιορτάζει ο Συνέσιος, λέει και η Συνεσία. Πολύ σπάνια τα ονόματα, να τα χαίρεστε όσες τα φέρετε. Χρόνια πολλά. Στα λοιπά χαρακτηριστικά της ημέρας, στην Αυστραλία σήμερα λέει τιμούν την Εθνική ημέρα συγγνώμης προς τους Αβορυγίνες για τα δεινά που υπέστησαν από τους Λευκούς Απίκους. Στην Πολωνία γιορτάζεται η μέρα της μητέρας, στη Γεωργία και στη Γουινέα η ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία και τη Μεγάλη Βρετανία αντίστοιχα. Στο δε Ιράν τιμούν τη μνήμη του μαρτυρίου του Ιμάμι Αλή, λέει, ο οποίος Αλή ήταν εξάδελφος και γαμπρός του Μωάμεθ και θεωρείται ο νόμιμος διάδοχος του προφήτη, και η δολοφονία του χώρισε τον μουσουλμανικό κόσμο στους Σουνίτες και στους Σιίτες. Συνεχίζοντας το ταξιδάκι στον πλανήτη, πάμε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εθνική ημέρα Σαΐτας, λέει και σήμερα. Στο χάρτινο το αεροπλανάκι έχει και αυτό την εθνική του ημέρα κάπου. Που αλλού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα συνέβαινε αυτό. Κάθε μέρα μια γιορτή εκεί. Στη Ρωσία δεν είναι η μέρα επιχειρηματικότητας, όπως βλέπουμε για τη σημερινή, 26η Μαΐου. Μετά το ταξίδι στον πλανήτη, καλά θα ήταν. Στον πλανήτη έχουμε και το ταξιδάκι στον χρόνο. Με στάσεις που κάνουμε σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας καθημερινά, έτσι για να μαθαίνουμε τι συνέβησαν σήμερα στην πορεία του χρόνου, να παραδειγματιζόμαστε ή δυνατόν για να μην ξανασυμβούν κάποια από αυτά στο παρόν και στο μέλλον. 1770, σαν σήμερα έληξε άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Είναι τα λεγόμενα Ορλοφικά, μία από τις εξεγέρσεις των υποδουλωμένων της περιοχής πριν από τη Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821. 1821 τώρα πραγματοποιείται σαν σήμερα η ίδρυση της Πελοποννησιακής Γερουσίας από τους Έλληνες επαναστάτες. Και το 1828 ένας παράξενος νεαρός, ονόματι Κάσπαρ Χάουζερ, περιπλανάται σε δρόμο της Νιρεμβέργης. Η ιστορία του, που αποτελεί ως σήμερα ένα άλυτο μυστήριο, θα αποτελέσει αντικείμενο της λογοτεχνίας. Ο ρακένδυτος έφηβος εμφανίζεται το απόγευμα σαν σήμερα 26 Μαΐου, περπατώντας παράξενα. Άρθρωνε μόνο 2-3 στερεότυπες φράσεις. Κρατούσε ένα γράμμα που εξηγούσε ελάχιστα για τον ίδιο και ήξερε να γράφει μόνο το όνομά του. Θα περνούσε καιρός μέχρι να μπορέσει να διηγηθεί ότι από τα 4 μέχρι τα 16 του είχε επιβιώσει καθιστός και δεμένος στο πάτωμα ενός κλουβιού μέχρι να εμφανιστεί ένας δεσμοφύλακας να τον απελευθερώσει. 1879 η Ρωσία και η Μεγάλη Βρετανία σαν σήμερα υπογράφουν τη συνθήκη του Γκαταμάκ με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. 1897 και εκδίδεται ο Δράκουλας σαν σήμερα, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Ιρλανδού συγγραφέα του Μπραμ Στόκερ. Αλλάζουμε αιώνα, στο 1916 και παραδίδεται αμαχητή η Ανατολική Μακεδονία σαν σήμερα στις γερμανοβουλγαρικές δυνάμεις με απόφαση της φιλοβασιλικής κυβέρνησης του Στέφανου Σκουλούδη, του αναπληρωτή επιτελάρχη στρατού Ιωάννη Μεταξά, με τη σύμφωνη γνώμη του φιλογερμανού βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου, και έτσι ακολουθεί η δεύτερη βουλγαρική κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. 1916 μέχρι 1918 τόσο διήρκησε. 1928 και το συνέδριο της FIFA εγκρίνει σαν σήμερα την πρόταση για διοργάνωση παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου. Το 1930 στην Ελλάδα ο Υπουργός Παιδείας, ο τότε Υπουργός Παιδείας, ο Γεώργιος Παπανδρέου, εκτάσσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή λοιπόν ιδρύεται το Μάρτιο μετά από 10 χρόνια επί δικτατορίας Μεταξά. Οι βάσεις τέθηκαν σαν σήμερα από τον Γιώργο Παπανδρέου το 1930. Και 1941 ο στρατηγός Μπέρναρντ Φρέιμπερκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Σαν σήμερα, δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι ναζιστικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων. 1969 ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. 1975 και τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας σαν σήμερα για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Ενώ στην Αλβανία το 1995 σαν σήμερα η Βουλή εγκρίνει νόμο που επιτρέπει τη μετανάστευση και την εργασία στο εξωτερικό. Και έτσι ξεκίνησαν κύματα μεταναστών από την Αλβανία στο εξωτερικό, ειδικότερα στην Ελλάδα. Το 2002 σαν σήμερα το μη επανδρωμένο διαστημικό αεροσκάφος Οδύσσια του Άρη ανακαλύπτει μεγάλες ποσότητες πάγου στην επιφάνεια του κόκκινου πλανήτη. Και με αυτά και με εκείνα φτάσαμε λίγο πριν το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να ευχαριστήσουμε και σήμερα τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή που είναι πάντα εδώ. Είναι πάντα εκεί στον χώρο του ο καθένας, κορυφαίος στο είδος του. Το λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό είναι Χαγιάτη στη Νέα Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολη 179 και με ένα τηλεφώνημα είναι στο τραπέζι μας. Στο 2552022525 το Χαγιάτη μας. Το κατάστημα Κεραμιτσής για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, στην Κωνσταντινούπολη 198. Πλούσια γκάμα σε επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, όργανα γυμναστικής, πατίνια για τους μικρούς μας φίλους και συμπληρώματα διατροφής. Βρίσκεται πάντα δίπλα μας και με το αξιόπιστο συνεργείο που διαθέτει γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδήλατου. Στον Κεραμιτσή όλα αυτά. Και κεραμιτσής.gr διαδικτυακά. Αγορές από απόσταση από το e-shop του. Το Top Charm είναι πάντα εκεί, στο Διδημότυχο και στη Νέα Ορεστιάδα. Δύο πλέον χώροι περιποίησης, ομορφιάς, αισθητικής και υγείας των άκρων μας στον Βόρειο Εύρο. Στη Νέα Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153, στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21, πλαγίως από το παλιό Δημαρχείο, από την νυν Σχολή Ψυχολογίας, εκεί στην, απέναντι από την κεντρική είσοδο του αμφιθεάτρου της σχολής. Το Ορφέως 21, το Top Charm, στο Διδημότυχο και... Για τα ραντεβού μας 2552-025-331 στη Νέα Ορεστιάδα, 2553-020202 για το Δημότυχο. Για τη θεραπεία, την ομορφιά, την περιποίηση, την αισθητική των χεριών και των ποδιών μας, των άκρων μας, στο Top Charm, στους ειδικούς. Τη ΣΥΦΑ Εύρου στην Αλεξανδρούπολη μια καλημέρα στο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων. Από το 1959 συνεχίζει να δραστηριοποιείται στις μεταφορές ξηράς και να ικανοποιεί με συνέπεια και υπευθυνότητα κάθε μας ανάγκη η ΣΥΦΑ Εύρου με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές και σε ανταγωνιστικές τιμές όλα αυτά από την ΣΥΦΑ Εύρου. Μέλος του συνδέσμου βεβαίως και ασφαλώς ο Δήμο Τίκαλης. Ένα όνομα, μια ιστορία. Πάμε και στο παραδοσιακό κρεοπόλιο του Κώστα Αποστολίδη για ψώνια, για τα κρεατικά της ημέρας, για το καθημερινό μας τραπέζι, για να ξέρουμε τι τρώμε. Εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας από τον Κώστα Αποστολίδη, το παραδοσιακό κρεοπόλιο της Νέας Ορεστιάδας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Και με διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Έρχονται τα ψώνια στο χώρο μας. Και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης για μια καλύτερη ποιότητα ζωής φροντίζουν διαρκώς για όλες και όλους, κάθε στιγμή της ημέρας, κάθε μέρα κοντά μας. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και στη Νέα Ορεστιάδα, ανά Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία. Αλλά και το νέο κατάστημα στο Διδημότυχο, Ορεστιάδας 86. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης, φροντίδα για όλους με προϊόντα περιποίησης ασθενών, με ορθοπαιδικά και ανατομικά είδη, ανατομικά υποδήματα. Με ενοικιαζόμενα για μια δύσκολη περίοδο όπως ένα νοσοκομιακό κρεβάτι για παράδειγμα, αλλά και με υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για μετακινήσεις με ασφάλεια παντού, αλλά και η μελέτη ύπνου που ήρθε για να μας αλλάξει τη ζωή. Γίνεται κατοίκον στο χώρο μας από το Δοβρίδι με ένα τηλεφώνημα ραντεβού στο 2552-024-027 και αλλάζουμε τη ζωή μας. Με τη μελέτη ύπνου μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας και την υγεία μας ασφαλώς. Τα κουφώματα Καραφιλίδης είναι επίσης εδώ στην παρέα μας. Είναι επίσης εκεί στη Νέα Ορεστιάδα, στην Εθνομαρτύρων 143, η έδρα τους και εξυπηρετούν όλο τον ομό Εύρου. Καραφιλίδης σημαίνει εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του στον τομέα των κατασκευών και με τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με εινοενίσχυση που ήρθαν να κάνουν τη διαφορά. Και πάλι, ο Καραφιλίδης φέρνει όλες τις νέες τεχνολογίες στο χώρο του στην περιοχή. Αυτή τη φορά με τα Artevo, τα νέα κουφώματα με εινοενίσχυση συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες και υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε νέα χρωματισμούς από τον Καραφιλίδη και μόνον. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο, στις δικές μας ανάγκες. 2552022106 για να τις μάθετε κι εσείς για το δικό σας χώρο. Από τον Καραφιλίδη, εγγυημένα πράγματα. Και πλησιάζει και το Levanta Fest, να θυμίσω. Levanta Festival, 12 με 16 Ιουνίου, ένα πενταήμερο εμπειρία ζωής. Εκεί ξυπνάνε όλες οι αισθήσεις στα απέραντα λεβαντοχόραφα του υπέροχου Μοβ. Το κτήμα, στα κτήματα της Άρωμα Εύρου, στον Βάλτο Ορεστιάδας. Το Levanta Fest έρχεται. 5 μέρες, μοναδικές εμπειρίες, συναρπαστικές εμπειρίες. Κάθε μέρα και κάτι ξεχωριστό, κάτι διαφορετικό. Από το Levanta Fest που ήρθε για να μείνει, έγινε θεσμός πια και σημείο αναφοράς για τον τόπο. Από την Άρωμα Εύρου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού, 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest, μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα, στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου, 12 με 16 Ιουνίου.
8: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
12: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Και συνεχίζουμε και παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα αυτό που αναστάτωσε τη σχολική κοινότητα και τις οικογένειες των παιδιών του 3ου Δημοτικού Σχολείου της Νέας Ορεστιάδας χτες, με την πτώση σοβάδων από το ταβάνι εν ώρα λειτουργίας σχολείου. Και μάλιστα με τα παιδιά ευτυχώς έξω. Κατά τύχη δεν είχαμε κάποιο παιδί να περνάει και την ώρα από εκεί. Αλλά δημιούργησε προβληματισμό και γενικότερα, ευρύτερα, για την κατάσταση στα σχολεία, για τη συντήρηση των κτηρίων, για την ασφάλεια των παιδιών εκεί και για τις αποφάσεις που λαμβάνονται αρμοδίως. Θα πάμε να ακούσουμε τον Μαρίνο Κωνσταντινίδη, τον διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Διευθυντά, καλημέρα.
13: Καλημέρα σας.
0: Για να δούμε πώς εξελίχθηκε διαδικαστικά το θέμα χτες και τι προβλέπετε σε τέτοιες καταστάσεις, αλλά και μια γενικότερη εικόνα για τα σχολεία. Κύριε Κωνσταντινίδη, σας ακούω.
13: Καταρχήν, κύριε Πατούνα, το περιστατικό αυτό δεν είναι το μοναδικό του που έχει συμβεί ανά την Ελλάδα. Νομίζω ότι όλο το ακροατικό κοινό
0: ανησυχητικό
13: και το τηλεοπτικό, ναι, σίγουρα, έχει δει παρόμοιες εικόνες σε άλλα σχολεία της Ελλάδας. Ναι. Το πέσιμο των σοβάδων και λεφτά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προληφθεί εύκολα. Όταν έχουμε κάποια σημεία τα οποία έχουν φουσκώσει, να το πω λαϊκά κλπ, εντάξει, φαίνεται και νομίζω ότι μπορούμε να προλάβουμε κάτι. Στις περισσότερες των περιπτώσεων όμως, συμβαίνει δυστυχώς ξαφνικά.
0: Να σημειώσω ότι το ίδιο έγινε και στο 3ο Δημοτικό. Μιλήσαμε με τη διευθύντρια πριν από λίγο. Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την διευθύντρια του σχολείου, η οποία αυτό μας διαβεβαίωνε ότι δεν έδειχνε τίποτα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ούτε μια ογμή, ούτε μια μούχλα, ούτε κάποια υγρασία.
13: Τι να πω τώρα, το θέμα είναι και θέλει και φυσική εξήγηση.
0: Ναι.
13: Διαστολές, συστολές κλπ. Θερμοκρασίες. Παρ' όλα αυτά, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μπορώ να πω ότι ανταποκρίθηκαν άμεσα. Πήγαν άμεσα στο σχολείο, εξέτασαν εκεί την αίθουσα. Νομίζω ότι τις δύο μέρες αυτές θα ελέγξουν όλο το σχολείο και γι' αυτό βγήκε και η απόφαση αναστολής λειτουργίας και τα παιδιά σήμερα και αύριο θα κάνουν τηλεκπαίδευση, όπως προβλέπετε.
0: Ναι.
13: Δεν είναι εύκολο.
0: Η απόφαση είναι μέχρι και αύριο, μέχρι και Τετάρτη,
13: ναι,
0: την Πέμπτη επιστροφή στο σχολείο.
13: Τετάρτη, ναι.
0: Παρόλα αυτά, την Πέμπτη έχουν εξωτερικές δραστηριότητες, μας είπε η διευθύντρια, δεν θα μπουν στο κτίριο. Αν δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες, θα ληφθεί εκ νέου απόφαση.
13: Ακριβώς.
0: Αν θεωρούμε
13: ότι είναι κάτι επικίνδυνο κλπ., με τίποτα δεν θα διακινδυνεύσουμε.
0: Το ερώτημα τώρα, κύριε Κωνσταντινίδη, είναι πώς μπορεί να προληφθεί ή να προβλεφθεί κάτι τέτοιο, όταν δεν δίνει κάποια τέτοια δείγματα ένα χώρο, ένα ταβάνι, ένα τείχο. Μια κατασκευή.
13: Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σύνθετο. Οι τεχνικές υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για τη συντήρηση των κτηρίων έχουν δίκιο και αυτές την πλευρά τους. Επικαλούνται συνέχεια πολύ μειωμένο προσωπικό, τεχνικούς και όλα αυτά. Ναι. Πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος πριν την έναρξη σχολικής χρονιάς, του καλοκαιρινούς μήνες.
0: Ναι.
13: Και ξέρω ότι σε πολλά σχολεία γίνονται έργα το καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς δεν φτάνουν.
0: Είναι υποχρεωτικό να γίνονται σε όλα τα σχολεία ή μόνο σε κάποια
13: ανάγκη? Όχι, όχι, δεν είναι υποχρεωτικό τίποτα. Λέω ότι πρέπει να δρομολογείται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών.
0: Μάλιστα.
13: Αλλά δεν είναι εύκολο. Θέλει προσωπικό, έχει κόστος και όλα αυτά. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα.
0: Από τους Δήμους λαμβάνονται αυτές
13: οι αποφάσεις. Από την πλευρά τους ότι δεν επιχορηγούνται κατάλληλα κλπ. Τα γνωρίζετε νομίζω.
0: Ναι, ναι. Ναι, όμως αυτό παραμένει τώρα ως πρόβλημα και δημιουργεί μια ανασφάλεια. Πόσο ασφαλή είναι τα παιδιά μας τελικά στα σχολικά μας κτίρια όταν περιγράφεται μια τέτοια κατάσταση?
13: Να σας πω τώρα, νομίζω ότι εδώ στον Εύρο είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Mm. Τα κτίρια μας δεν είναι πάρα πολύ παλιά, ειδικά στην περιοχή της Οριστιάδας. Τα νηπιαγωγεία σχεδόν είναι όλο καινούργια και τα δημοτικά είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο. Mm-hmm. Τώρα θεωρώ ότι ήταν ένα τυχές περιστατικό.
0: Μπορεί να οφείλεται και σε κακοτεχνία εξ αρχής από την αρχική κατασκευή.
13: Ναι, τώρα αυτά μόνο
0: η αυτοψία της υπηρεσίας θα το κρίνει.
13: Κάποιοι μηχανικοί, ναι, θα το διαπιστώσουν.
0: Ναι, οι αποφάσεις τώρα που λαμβάνονται, τι προβλέπει ο κανονισμός σε αυτές τις περιπτώσεις, τηλεκπαίδευση όπως γίνεται τώρα?
13: Ναι, βεβαίως, τηλεκπαίδευση. Για οποιοδήποτε λόγο όταν δεν λειτουργεί το σχολείο, είτε λόγω καιρικών συνθηκών, είτε λόγω βλαβών, επιδιορθώσεων κλπ.
0: Εχθές πόσο γρήγορα κινήθηκαν οι διαδικασίες για να λάβετε αυτή την απόφαση? Γιατί μας καταγγέλνουν γονείς ότι έμειναν πολύ ώρα τα παιδιά έξω στην αυλή χωρίς να ξέρουν τι θα κάνουν με μια μηχανία,
13: ναι,
0: δεν
13: γιατί περιμέναμε
0: τους
13: την γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας. Καταλάβατε, μάλιστα, δεν θέλαμε να πάρουμε βεβαιασμένα αποφάσεις.
0: Ναι.
13: Εντάξει, νομίζω ότι η μέρα ήταν καλή, δεν χάθηκε
0: ευτυχώς
13: πάρα πολύ.
0: Δεν είχε βροχοπτώσεις, δεν είχε κρύο, δεν είχε καλές συνθήκες, αλλά παρόλα αυτά.
13: Νομίζω τώρα ότι πρέπει λίγο να έχουμε και λίγη κατανόηση για τέτοια περιστατικά.
0: Mm-hmm.
13: Εύκολα μπορούμε να λιθοβολήσουμε τον καθένα. Απλώς όλοι πρέπει να παίρνουμε και τη θέση κάποιων άλλων.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στη θέση του παιδιού που θα περνούσε από κάτω από το ταβάνι. Αυτό είναι που μας ανησυχεί και μας στενοχωρεί τώρα.
13: Ευτυχώς έγινε το περιστατικό με τις αίθουσες κλειστές. Πρέπει να γίνει Σαββατοκύριακο αυτό.
0: Μάλλον, ναι, γιατί όταν ανέβηκαν για να μπουν στην αίθουσα είδαν ότι ήδη
13: θέση,
0: ήταν
13: ακριβώς
0: κάτω και δεν ήταν την ώρα που βγαίναν στο διάλειμμα με τα παιδιά.
13: Είμαστε τυχεροί,
0: ακριβώς.
13: Απλώς ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί.
0: Για τα υπόλοιπα σχολεία του Εύρου υπάρχουν καταγγελίες, μαρτυρίες, καταγραφές προβλημάτων? Σας έρχονται σε αυτά στο γραφείο σας?
13: Σε όσα σχολεία υπάρχουν κάποια προβλήματα, οι διευθυντές έχουν κάνει ήδη τις σχετικές ενέργειες με έγγραφα στις τεχνικές υπηρεσίες. Προσπαθούν να ανταποκριθούν. Πολλές φορές δεν είναι άμεσες οι απαντήσεις. Απλώς όταν υπάρχει όμως κίνδυνος, αμέσως δεν μπορώ να πω, παρεμβαίνουν οι τεχνικές υπηρεσίες.
0: Για τον κίνδυνο, αρμόδιος και υπεύθυνος και υπόλογος στο τέλος για να αναλάβει την ευθύνη είναι ο Δήμος κάθε φορά? Δηλαδή για μια τέτοια περίπτωση.
13: Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του κτηρίου. Τώρα που εκεί πέρα, να μην συμβεί το κακό. Αν συμβεί το κακό και μετά, θα ελεγχθούν πάρα πολλά πράγματα.
0: Υπάρχει και το δεδομένο της πυρασφάλειας. Στηρούνται όλα τα μέτρα πυρασφάλειας σε όλες τις σχολικές δομές, ρωτάει η φίλη ακροάτρια.
13: Όλα τα σχολεία δεν έχουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας, γιατί είναι μια άλλη διαδικασία αυτή. Όμως όλα τα σχολεία έχουν τους απαιτούμενους πυροσβεστήρες, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει.
0: Επίσης, τι προβλέπετε στην περίπτωση που συμβεί την ώρα του σχολικού ωραρίου κάτι τέτοιο και τα παιδιά είναι είναι στο διάδρομο, είναι στην αίθουσα? Δηλαδή, υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο?
13: Είναι ακριβώς, ακούστε, το σχολείο έχει πρωτόκολλο λειτουργίας, όπως γίνεται κάποιο σεισμός ή κάτι άλλο
0: ακριβώς,
13: κακό.
0: Με το σεισμό.
13: Βγαίνουν συντεταγμένα από τις αίθουσες, με τη σειρά εννοείται ότι έχουν κάνει κάποιες πρόβες πιο μπροστά, τουλάχιστον 2 το χρόνο, έτσι ώστε να ξέρουν τα παιδιά πώς να βγουν από τις τάξεις τους συντεταγμένα χωρίς να συμβούν ατυχήματα.
0: Μακάρι να μην χρειαστεί να
13: συμβεί. Απλώς δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ο χώρος καταφυγής που έχουμε στην περίπτωση σεισμού κλπ. Θα βγουν στον αύριο χώρο για να δούμε πού έγινε η ζημιά.
0: Όπως έγινε και χθες στο τρίτο δημοτικό σχολείο, λοιπόν.
13: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Προϊστάμενε. Καλή συνέχεια στην εργασία σας. Καλημέρα.
13: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μαρίνος Κωνσταντινίδης.

επειδή θα συνεχίσουμε με το θέμα, θα παραμείνουμε στο θέμα. Έχουμε και άλλους καλεσμένους στη συνέχεια επί του ζητήματος, μετά από όσα προέκυψαν χτες και με αφορμή αυτά. Ανοίξαμε το φάκελο συντήρηση κτηρίων, σχολικών κτηρίων και πώς ασφαλίνει τα παιδιά μας στις σχολικές μονάδες, όπου τις περισσότερες ώρες, αρκετές ώρες μάλλον από την ημέρα τους, βρίσκονται εκεί. Για να δούμε τι έγινε χτες, γιατί μπήκαμε κατευθείαν στα βαθιά, για όσους δεν παρακολουθήσατε ίσως τα γεγονότα. Από χτες, έτσι όπως τα παρουσιάσαμε και στο Ράδιο Εύρος και σελίδα μας στο Facebook, μετά τις μαρτυρίες και καταγγελίες και το φωτογραφικό υλικό που μας έστειλαν γονείς ανήσυχοι για αυτό που συνέβη στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο. Από καθαρή τύχη δεν βρίσκονται τα παιδιά εκείνη την ώρα στο διάδρομο. Αν δείτε την εικόνα, είναι χαρακτηριστική. Έχει πέσει ένα μεγάλο μέρος από το ταβάνι στον πρώτο όροφο, μπροστά από την πόρτα μιας σχολικής αίθουσας, μάλιστα, ακριβώς μπροστά από την σχολική αίθουσα. Αρκετά κομμάτια από τον σοβά και μεγάλα κομμάτια, και φανταστείτε τώρα να ήταν. Δεν θέλουμε να το φανταστούμε κάποιο παιδί εκείνη την ώρα ή παιδιά στο διάδρομο. Αυτό αποφεύχθηκε καθαρά από θέμα τύχης. Αυτά πέσανε μάλλον μέσα στο Σαββατοκύριακο, ίσως και νωρίς το πρωί χτες πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα. Τα παιδιά κάναν την προσευχή έξω στον προάβλιο χώρο. Μας ενημέρωσε και η διευθύντρια πριν από λίγο, μας περιέγραψε την κατάσταση. Μπήκανε μετά στις αίθουσες να ξεκινήσουν τα μαθήματα. Στο ισόγειο μπήκαν κανονικά τα πρωτάκια και τα δευτεράκια. Τα μεγαλύτερα παιδιά στον πρώτο όροφο, όταν έφτασαν επάνω, αντίκρισαν αυτό μαζί με τους δασκάλους τους, αυτή την εικόνα και τις δασκάλες τους. Και αμέσως κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός προκειμένου να βγουν έξω στην αυλή για την ασφάλειά τους και να λειτουργήσουν μετά τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες για να δουν πώς θα κινηθούν στη συνέχεια. Βεβαίως, οι καταγγελίες που έφτασαν από τους γονείς στο Ράδιο Εύρος μιλούσαν για ταλαιπωρία και για μηχανή αρκετής ώρας των παιδιών έξω στην αυλή, χωρίς να ξέρουν τι πρόκειται να κάνουν, και οι γονείς να μην έχουν ενημερωθεί ακόμα. Πολύ βεβαίως τις εργασίες τους μέσα στο πρόγραμμα της ημέρας. Τα μάθαιναν ο ένας από τον άλλον σιγά σιγά, ειδοποιήθηκαν κάποια στιγμή, γύρισαν τα παιδιά όλα στα σπίτια τους και αποφασίστηκε από τον Δήμο Ρεστιάδας, από τον Δήμαρχο, με τον οποίο επικοινωνούσε με μηνύματα η διευθύντρια, διότι ήταν σε συνέδριο στην Αθήνα, η αναστολή λειτουργίας του σχολείου για 2 μέρες, και από τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, με τον οποίο μιλήσαμε πριν από λίγο, τον κύριο Κωνσταντινίδη, αποφασίστηκε η τηλεκπαίδευση WebEx σήμερα και αύριο για 2 μέρες τουλάχιστον. Μέχρι νεοτέρας, γιατί τώρα ξεκίνησαν οι αυτοψίες και τα τεχνικά συνεργεία να βλέπουν τι πρέπει να κάνουν. Αν προλάβουν μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αύριο μάλλον, που είναι η απόφαση αναστολής λειτουργίας, να αποκαταστήσουν τη ζημιά, θα ξεκινήσουν κανονικά από την Πέμπτη και πάλι τα μαθήματα. Την Πέμπτη βεβαίως θα γυρίσουν στο σχολείο, αλλά θα είναι με εξωτερικές δραστηριότητες όπως προβλέπει το πρόγραμμα. Ήταν ήδη προγραμματισμένο αυτό, μας είπε η διευθύντρια, άρα δεν κινδυνεύουν μέσα στις αίθουσες και μέσα στους διαδρόμους. Τη δε Παρασκευή θα δούμε, μας είπε ο προϊστάμενος, ότι μπορεί να ληφθεί νέα απόφαση για αναστολή λειτουργίας και από Δευτέρα να ξαναμπούν στις αίθουσες τα παιδιά στο Τρίτο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Ορεστιάδας. Βέβαια, μας έλεγαν ότι δεν έβρισκαν ανταπόκριση στις κλήσεις προς την Αντιδήμαρχο Παιδείας, την κυρία Μπραϊκούδη, οι γονείς. Η διευθύντρια είπε ότι εντάξει, δεν μπόρεσαν με την πρώτη να τη βρουν, με τη δεύτερη απάντησε όμως η Αντιδήμαρχος. Δόθηκαν κατευθύνσεις, μίλησαν και με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεστιάδας. Έφτασε άμεσα ο αναπληρωτής προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας, ο κ. Καλιτζίδης, εκεί πέρα για να αναλάβει τεχνικά το πρόβλημα. Και σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου, λειτουργήσαν τουλάχιστον μέσα στους προβλεπόμενους χρόνους όλα και με τις ανάλογες προβλεπόμενες κινήσεις τα πράγματα για την ασφάλεια των παιδιών. Βεβαίως το γεγονός δημιουργεί προβληματισμό μεταξύ των γονέων. Βεβαίως και κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό, αφού επαναλαμβάνουμε, από καθαρή τύχη δεν βρισκόταν παιδιά εκείνη την ώρα στο διάδρομο. Και βεβαίως θα συνεχίσουμε με το θέμα σε λίγο. Μουσικά τώρα μια ανάσα μας δίνει η Ρένα Μόρφη. Πριν τις διαφημίσεις των 11, μετά τις 11 έχουμε την επόμενη καλεσμένη μας προγραμματισμένη τηλεφωνικά. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Την καλημέρα μας στείλαμε στα κορίτσια μας στο μικρό Βέρειο. Μας έστειλαν πρωί-πρωί τις καλημέρες τους και τις ευχές τους. Η Λούλα μας από το μικρό Βέρειο, από τον κεντρικό Εύρο, από τον ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου. Και το δεσποινάκι μας επίσης από εκεί με τα 26 κόκκινα τριαντάφυλλα σήμερα, όσες και 26 μέρες του Μάη από τη Δέσποινα. Να είστε καλά, κορίτσια, καλημέρα. Στο στρατή την καλημέρα μας στο Αρμένιο. Αύριο νεότερα για το θέμα σας, αγαπητέ πρόεδρε. Τηρείτε η υπόσχεση, θα έχουμε απαντήσεις από την αρμόδια αντιδήμαρχο αύριο όμως. Σήμερα η επικαιρότητα μας προλαβαίνει με άλλα θέματα και εξελίξεις που τρέχουν επί του συγκεκριμένου και άλλων ζητημάτων. Αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε τα τελευταία νέα, τις τελευταίες εξελίξεις που φαίνεται να είναι καλές. Τουλάχιστον έτσι λένε οι πληροφορίες μας για τον παιδικό σταθμό στα Δίκαια. Ελπίζουμε να είναι καλές. Θα τα μάθουμε καλύτερα, αναλυτικότερα αύριο. Βεβαίως και μετά τη χθεσινή συνεδρία, σύσκεψη, όχι συνεδρία και σύσκεψη, τι λέω, ήταν συνέδριο ευρύτερα για το δημογραφικό εκεί στην Αθήνα που έγινε και συμμετείχε και ο Δήμαρχος. Προέκυψαν και ειδήσεις και για τον παιδικό σταθμό των δικαίων, αλλά και για άλλα σημαντικά ζητήματα για τον Δήμο Ορεστιάδας. Έτσι όπως κοινοποιήθηκαν από το προφίλ του Δημάρχου, του κ. Παπαδόπουλου, στα κοινωνικά δίκτυα, να δω αν είναι εύκολο τώρα για να σας μεταφέρουμε τις ειδήσεις αυτές από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας. Σημαντικό συνέδριο και σπουδαίες πρωτοβουλίες, λέει ο Δήμαρχος, και να δούμε τι αναφέρει. Στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου Δημογραφικό 2026, που πραγματοποιήθηκε χτες στην Αθήνα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και υπουργών της κυβέρνησης, ανακοινώθηκαν σημαντικές παρεμβάσεις για την περιοχή μας. Ανακοινώθηκε από τον Διευθύνοντα Σύμβολο της Eurobank, τον κύριο Φωκίωνα Καραβία, και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η δημιουργία, ακούστε, οικιστικό συγκρότημα θα γίνει στην Ορεστιάδα για τη στέγαση πρωτοδιόριστων εκπαιδευτικών και ιατρών που θα εργαστούν στην περιοχή. Μια συνεργασία Eurobank και Υπουργείου Παιδείας. Αλλά και υγείας πιθανόν, αφού περιλαμβάνει και γιατρούς στο οικιστικό αυτό συγκρότημα. Θα δούμε. Είναι μια πρώτη είδηση, πρώτη πληροφορία, έτσι επιγραμματικά όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας, η δημιουργία οικιστικού συγκροτήματος, ένα συγκρότημα κατοικιών δηλαδή στη Νέα Ορεστιάδα, για τη στέγαση πρωτοδιόριστων εκπαιδευτικών και ιατρών που θα εργαστούν στην περιοχή. Μια πρώτη είδηση είναι αυτή που μας έρχεται από τη χτεσινή μέρα. Επίσης, επιβεβαιώθηκε η στήριξη της Eurobank στην προσπάθεια του Δήμου Ορεστιάδας για δημιουργία νέου παιδικού σταθμού στα Δίκαια. Να για το συγκεκριμένο θέμα η νεότερη εξέλιξη. Βεβαίως, χρηματοδότηση έχουμε έτσι κι αλλιώς εξασφαλισμένη από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τώρα, η τράπεζα θα στηρίξει και αυτή με το δικό της τρόπο, με κάποιον τρόπο. Θα μάθουμε νεότερα αύριο για τον παιδικό σταθμό στα Δίκαια τη νεότερη αυτή εξέλιξη. Και τέλος, σύμφωνα με τον Δήμο Ορεστιάδας, τον κ. Παπαδόπουλο, ξεκίνησε η συνεργασία του Δήμου Ορεστιάδας με την οργάνωση Νέα Ζωή στο Χωριό και την πρόεδρό της, την κυρία Παναγιώτα Διαμάντη, χωρίς να γνωρίσουμε περισσότερα για το τι περιλαμβάνει αυτή η νέα συνεργασία, τι είναι αυτή η οργάνωση Νέα Ζωή στο Χωριό και τι νέα θα φέρει στο χωριό, στα χωριά του Δήμου Ορεστιάδας αυτή η συνεργασία. Την επιστροφή του Δημάρχου, του κ. Παπαδόπουλου, στη βάση του, πιστεύω θα μάθουμε περισσότερα, αναλυτικότερα. Εσάβριον τα σπουδαία λοιπόν. Προς το παρόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε, παραμένοντας στο θέμα με τη συντήρηση και την κατάσταση των κτηρίων των σχολικών μονάδων.
1: Περισσότερη ενημέρωση.
0: Σε λίγα λεπτά.
1: Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια.
5: Εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
8: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
9: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
14: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Και 3 λεπτά και μετά τις 11, κυρίες και κύριοι, αυτό το πρωινό Τρίτης 26 του Μάη. Συνεχίζουμε έτσι όπως από την αρχή κιόλας εκπομπής ξεκινήσαμε να ανοίγουμε το φάκελο συντήρηση κτηρίων, σχολικών μονάδων στην περιοχή ευρύτερα αλλά και ειδικότερα στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Μετά το χτεσινό περιστατικό με την πτώση σοβάδων από το ταβάνι αρκετών μεγάλων κομματιών σε μεγάλη επιφάνεια του διαδρόμου του πρώτου ορόφου στο τρίτο δημοτικό σχολείο της Νέας Ορεστιάδας και αφού συνομιλήσαμε με τη διευθύντρια του σχολείου και με τον προϊστάμενο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου, να δούμε και τη θέση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας. Τώρα έχουμε την κυρία Πρόεδρο, την Άντια Δαδάρου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα.
15: Καλή σας μέρα.
0: Εσείς το παρακολουθείτε το θέμα πολλά χρόνια. Ξέρουμε ότι και με την ιδιότητα της Προέδρου και παλαιότερα ως μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και γενικότερα η διοίκηση του Συλλόγου έχει ασχοληθεί πολλά και με το θέμα των υποδομών στα σχολεία της περιοχής, με την συντήρηση, με τις βελτιώσεις που χρειάζονται και απαιτούνται, αλλά και με ένα προβληματισμό γενικότερο για τον τρόπο που διαχειρίζεται η πολιτεία πια το θέμα με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών και την ευθύνη στους Δήμους. Πώς είναι λοιπόν τώρα τα πράγματα?
15: Κύριε Πατούνα, βρισκόμαστε όλοι έκθαμβοι μετά τα χθεσινά. Εγώ ήμουν έτυχε να είμαι και στο σχολείο για άλλο λόγο και η διεισόμαση είδα αυτό που όλοι καταγράψατε. Το θέμα της σχολικής στέγης είναι πολύ παθή ιστορία, όπως αναφέρατε, και από παλιότερα. Να σας πω δύο-τρία ίσως πράγματα που δεν γνωρίζουμε, ότι από το 1998 ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων μετατράπηκε από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε ανώνυμη εταιρεία. Mm-hmm. Το 2000 με 2002 μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο η σχολική ακίνητη περιουσία, η οποία πέρασε αποκλειστικά πλέον στους Δήμους, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη συντήρησης των εγκαταστάσεων.
0: Από πότε είπατε ποια χρονολογία?
15: Από το 2002.
0: Από το 2002 οι Δήμοι έχουν λοιπόν την ευθύνη, μάλιστα, 24 χρόνια τώρα. Mm-hmm. Το λέω
15: έχει
0: γιατί όλα αυτά τα χρόνια προφανώς θα έπρεπε να έχουν βρει τους μηχανισμούς και τους τρόπους για να λειτουργήσει σωστά όλο αυτό. Έτσι.
15: Έχετε πολύ δίκιο, ναι. Κοιτάξτε, η συντήρηση είναι αποκλειστική ευθύνη των Δήμων. Οι Δήμοι, ο Δήμος και ο Δήμος Ορεσιάδας φυσικά, επιχορηγούνται κάθε χρόνο με ένα ποσό, mm-hmm. το οποίο, μιλώ για σχολική συντήρηση, έτσι, ναι. πέρα από τα υπόλοιπα, το οποίο διαχειρίζονται κατά το δοκούν σύμφωνα με τις ανάγκες, για τα οποία έχουμε πολλές φορές απευθύνια έτοιμα να μας ενημερώσουν, όπως και για τα λειτουργικά έξοδα που πλέον έχουν περάσει σε αυτούς,
0: ναι.
15: και δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν έχουμε ενημέρωση επίσης για το αν γίνεται ο προσεισμικός έλεγχος, όπως έχει πει και υπάρχει οδηγία από τον ΟΑΣΠ για τα κτίρια μας. Τα δημοτικά σχολεία της πόλης μας, τα περισσότερα, είναι πλέον των 40 ετών κτίρια. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ένας τακτικός έλεγχος, σοβαρός τακτικός έλεγχος, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα κτίρια είναι δυναμικές εγκαταστάσεις, δηλαδή δεν αρκεί ένα έλεγχος κάποτε,
0: mm-hmm.
15: Θα ήταν όχι απλά αυτονόητο και απαραίτητο, θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα της πολιτείας, γιατί τα σχολικά κτίρια είναι κτίρια τα οποία εκπαιδευτικοί και μαθητές βρίσκονται και περνούν περισσότερο τις μισείς τους μέρες.
0: Ναι.
15: Αντιλαμβάνεστε ότι η ασφάλεια θα έπρεπε να είναι πρώτο μέλημα αυτή τη στιγμή του Δήμου μας και όχι να φτάνουμε.
0: Ασυζητητή η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών όλων όσοι κινείστε στη σχολική κοινότητα καθημερινά τόσες πολλές ώρες. Ασφαλώς έπρεπε να είναι πρώτη προτεραιότητα. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι όταν μιλούσαμε με τον προϊστάμενο πριν από λίγο πρωτοβάθμιο, που δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα στη συντήρηση. Κατά το δοκούν και ανάλογα με τις περιστάσεις, ο κάθε Δήμος αποφασίζει πότε και πού θα κάνει μια επίβλεψη, μια συντήρηση, μια αυτοψία σε κάποιο χώρο.
15: Δεν θα έπρεπε να είναι αυτονόητη προτεραιότητα των Δήμων για τα κτίρια αυτά? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Mm. Θα έπρεπε να προσευχόμαστε και να λέμε ότι ευτυχώς που αυτό το μεγάλο κομμάτι που έπεσε χθες, παράδειγμα το τρίτο δημοτικό, δεν έπεσε σε ώρα μαθημάτων.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι τρομακτικό όσο το σκεφτόμαστε όλοι και γι' αυτό το θεωρούμε και το κρίνουμε σοβαρότατο το ζήτημα και γι' αυτό το αναδεικνύουμε σήμερα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα γινόταν σήμερα την επόμενη μέρα αν χθες είχαμε κάποιο ατύχημα.
15: Πλέον η εξέλιξη αυτή και άλλες που θα έχουμε είναι επικίνδυνες. Πρόσφατα πέρασα από όλα τα σχολεία να σας πω ότι και το τρίτο νηπιαγωγείο, ακριβώς πίσω από το τρίτο δημοτικό,
0: mm-hmm.
15: έμεινα έκθαμβη όταν οι νηπιαγωγοί μου έδειξαν ότι όλα αυτά τα κουρτινάκια και όλα αυτά τα εμπόδια που έχουν βάλει δεν είναι για διακόσμηση, αλλά είναι για να κρύψουν σοβάδες του κτηρίου που έχουν πέσει από υγρασία και ακόμα και σημεία που φαίνεται ο σκελετός του κτηρίου.
0: Αλήθεια. Και στο τρίτο νηπιαγωγείο. Πίσω από το τρίτο δημοτικό, μάλιστα.
15: Και πόσο μάλλον όταν αυτά τα παιδιά δεν μπορούν καν να βγουν στην αυλή τους, η οποία είναι.
0: Αυτό το πρόβλημα γνωρίζω και μας έχουν έρθει μαρτυρίες και καταγγελίες κατά διαστήματα, ότι η αυλή εκεί πέρα δεν λειτουργεί τόσο καιρό και προσπαθούν να βρουν τρόπο, αλλά δεν βρίσκουν ανταπόκριση από το Δήμο για την αυλή τους. Τώρα άρχισαν κάποιες εργασίες και πάλι υπάρχει μια διαφωνία στο αν θα μπει τεχνητό γκαζόν, αν θα μπει φυσικό γκαζόν και πώς θα γίνει αυτό ώστε να διαμορφωθεί τώρα στο τέλος σχολικής χρονιάς για να βγαίνουν τα παιδιά να αυλίζονται.
15: Ναι, έχει περάσει ήδη 1,5 χρόνο από αυτό και φανταστείτε ότι σας μιλώ για ένα τέτοιο κτίριο που τα παιδιά είναι υποχρεωμένα να μένουν και περισσότερο χρόνο εκεί.
0: Α, με το ολοήμερο νηπιαγωγείο.
15: Και το ολοήμερο και το γεγονός ότι δεν μπορούν να προβλέψουν πρόβλημα.
0: Ναι.
15: Να παίξουν.
0: Ναι.
15: Δηλαδή, τέλος πάντων, η κατάσταση είναι αυτή. Εμείς έχουμε ζητήσει και με γραπτό αίτημα από το Δήμο να μας μιλήσει και να μας δώσει μια εξήγηση για το πώς κατατίθονται αυτά τα έσοδά τους και οι επιχορηγήσεις που παίρνουν.
0: Δεν ξέρετε,
15: χρόνο.
0: Δεν έχετε εικόνα της διανομής των χρημάτων αυτών, δηλαδή πώς διανέμονται στις σχολικές μονάδες. Δεν γίνονται
15: καμία
0: σε συνεργασία με τους διευθυντές, με τους.
15: Ναι, το γεγονός ότι η διαχείριση όλων των εξόδων έχει περάσει στους Δήμους δεν δίνει καμία δυνατότητα σε διευθυντές προϊσταμένους κλπ. Να κάνουν την παραμικρή επέμβαση πλέον στο σχολείο, σύν τις όποιες δυσκολίες είχαν με την παγή εντολή και τις επιταγές αυτές που εδώ και 2 χρόνια διαχειρίζεται ο Δήμος. Γιατί τα λειτουργικά έξοδα πέρασαν εξ ολοκλήρου πλέον στον Δήμο.
0: Ναι, ναι. Άλλο γνωστό πρόβλημα.
15: Άρα όποια παρέμβαση θα μπορούσαν έστω και μικρή να κάνουν οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι, πλέον ούτε αυτή μπορεί να συμβεί.
0: Από άλλες σχολικές μονάδες έχετε ανάλογα περιστατικά ή ανάλογες μαρτυρίες? Από το 7ο Δημοτικό Σχολείο μας έρχεται μία επίσης πληροφορία ότι υπάρχουν προβλήματα σοβαρά για την συντήρηση του κτηρίου, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί, αν εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα.
15: Κοιτάξτε, για το 7ο, εγώ που δεν γνωρίζω συγκεκριμένα, αλλά γενικότερα είμαστε μια περιοχή, όπως γνωρίζετε, με αυξημένη υγρασία.
0: Mm-hmm.
15: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα παλαιότερα κτίρια να χρειάζονται ίσως έναν πιο τακτικό έλεγχο, έναν πιο σοβαρό έλεγχο πλέον των δομών μας, εφόσον δεν είναι και νέα κτίρια. Άρα λοιπόν αυτό θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα αυτής της πολιτείας. Όχι να φτάνουμε να έχουμε ατυχήματα για να ασχοληθούμε με αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, όχι. Αυτό είναι το χειρότερο που συμβαίνει πάντα στην ελληνική πραγματικότητα. Κατόπιν εορτής λαμβάνουμε μέτρα. Αυτό δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε την απόφαση ότι θα πρέπει να λήξει εδώ. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε το ατύχημα, το θύμα, για να βελτιώσουμε κάτι.
15: Θα έπρεπε και πρέπει οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους πρωτού βρεθούμε σε δυσάρεστες και επικίνδυνες εξελίξεις, και τότε δεν ξέρω πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε ίσως.
0: Πλέον με τη Δημοτική Αρχή που θεωρεί το καινούργια μέχρι, νέα μέχρι πέρσι, τουλάχιστον τώρα είμαστε στα 2,5 χρόνια, έχουν βρεθεί τρόποι επικοινωνίας, συνεργασίας προκειμένου να επιληθούν άμεσα τα προβλήματα?
15: Δυστυχώς όχι, κύριε Πατούνα, και όσες φορές και γραπτά απευθυνθήκαμε δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Κατά το δοκούν διαχειρίζονται τα έσοδά τους, τις επιχορηγήσεις τους, και δυστυχώς δεν υπάρχει καθόλου καλό κλίμα επικοινωνίας. Βασικά δεν υπάρχει κλίμα επικοινωνίας, για να μην καθέστε. Και δυστυχώς δεν ξέρω πώς θα πορευτούμε έτσι, γιατί όλοι έχουμε ανάγκη όλους και όπως βλέπετε υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.
0: Σήμερα τι συζητιέται στα σχολεία, πώς είναι το κλίμα μετά τα χθεσινά?
15: Σήμερα όλοι είναι απορριμμένοι και έχουν μια... Όχι έκπληξη, θα έλεγα φόβο, γιατί καταλαβαίνουν ότι και η δική τους σχολική κτηριακή δομή ενδεχομένως να βρισκόταν σε μια τέτοια αντίστοιχη κατάσταση εύκολα.
0: Ναι, καθαρά. Και επίσης η διευθύντρια μας είπε ότι δεν έδειχνε κανένα, δεν υπήρχε καμιά ένδειξη ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, ούτε μια ρογμή, ούτε κάτι που να μπορέσει να υποθέσει κανείς ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα, και αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό. Στα ξαφνικά, στο πουθενά και στο...
15: Αυτό ακριβώς.
0: Ήμασταν
15: πολύ τυχεροί, σας ξαναλέω, που έγινε ίσως Σαββατοκύριακο και έγινε ώρα που δεν ήμασταν στο κτίριο. Αυτό όμως, δεν συνιστά μια απευθυντημένη ούτε μια λύση, ούτε μια προσωπική προοπτική. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή μελέτη, μια σοβαρή συντήρηση, μια σοβαρή αντιμετώπιση των σχολικών μας μονάδων.
0: Και η τηλεκπαίδευση προβλέπεται πια από τους κανονισμούς να σε αυτές τις περιπτώσεις κατοίκον με WebEx τα μαθήματα. Η θέση του Συλλόγου ποια είναι σε αυτό?
15: Σε αυτό είχε αρμοδιότητα η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτό δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Ο νόμος είναι σαφής.
0: Ναι, ναι. Όσον αφορά στην αποδοτικότητα, στην αποτελεσματικότητα, στη λειτουργικότητα αυτή τη μεθόδου, που μπήκε στη ζωή μας από τον κορονοϊό και έπειτα βεβαίως.
15: Σαφώς και δεν είναι αποδοτική, σαφώς και είναι ένα μέτρο ανάγκης. Και η δική μας θέση είναι ότι θα έπρεπε να συμβαίνει τη στιγμή που υπάρχει αναστολή λειτουργίας για πάνω των 2 ή 3 ημερών. Τώρα για μία μέρα ίσως όχι.
0: Μάλιστα.
15: Από όσο έμαθα όμως είναι άνω των 2 ημερών θα είναι η αναστολή. Οπότε...
0: Επισήμως είναι μέχρι αύριο. Μιλήσαμε με τον προϊστάμενο και η απόφαση είναι μέχρι και αύριο. Δύο μέρες σχολικές. Αλλά την Πέμπτη θα λάβει ξανά απόφαση ανάλογα με το πώς θα έχει εξελιχθεί η υπόθεση με την τεχνική υπηρεσία, για να δουν αν θα κλείσει μέχρι και την Παρασκευή και να μπουν από Δευτέρα στα μαθήματά τους πια, στις αίθουσές τους τα παιδιά. Θα δούμε. Πάντως ο σύλλογος τώρα έχετε σκοπό να παρέμβει με κάποιον τρόπο στα πράγματα, με κάποια επιστολή, με κάποια επικοινωνία με αρμόδιους? Δεν ξέρω, μπορείτε να κάνετε κάτι μετά από αυτό το γεγονός?
15: Το συμβάν είναι πολύ πρόσφατο. Εγώ δεν έχω προλάβει ακόμα να μιλήσω με το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν θα παρέμβουμε. Απλώς σας επαναλαμβάνω ότι όποτε απευθυνθήκαμε γραπτά στο Δήμο, απάντηση δεν έχουμε λάβει. Για πολλά πράγματα.
0: Θα απευθυνθούμε και εμείς να δούμε αν θα πάρουμε τώρα απάντηση. Έχει σημασία να ακούσουμε και τη φωνή του Δήμου αρμοδίου για αυτά τα θέματα σε λίγο. Να σας ευχαριστήσω, κυρία Πρόεδρε, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Ήσασταν σαφέστατοι.
15: Όχι, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πατούνα. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Η κυρία Δαδάρου, Νάντια Δαδάρου, Κωνσταντίνα Δαδάρου, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας ήταν, κυρίες και κύριοι. Παραμένουμε στο θέμα.

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
1: Και βεβαίως διακόψαμε το τραγούδι που μεταδίδαμε, φίλες και φίλοι, για να συνδεθούμε με τον Δήμο Ρεστιάδας τώρα και να βάλουμε στην κουβέντα μας σε αυτό το θέμα που έχουμε ανοίξει από νωρίς το πρωί για, μετά την αφορμή που μας έδωσε αυτό το περιστατικό το χθεσινό, την Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Ρεστιάδας, την κυρία Μπραϊκούδη, ως καθήλυνα αρμόδια πολιτικά για το ζήτημα. Κυρία Μπραϊκούδη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Πατούνα. Καλημέρα και στους ακροατές.
1: Έχει σημασία να ακούσουμε και τη δική σας θέση, τη δική σας πλευρά, τι ακριβώς συνέβη, τι συμβαίνει, πώς λειτουργεί όλο το σύστημα σε τέτοιες περιπτώσεις, κυρία Μπραϊκούδη, από την πλευρά του Δήμου.
2: Πώς λειτουργεί. Επικοινωνία υπάρχει με το Τμήμα Παιδείας όλων των σχολείων και των Συλλόγων Γονέων και Επιδημόνων. Περισσότερο όμως επικοινωνία έχουμε με τους διευθυντές, οι οποίοι καταγράφουν τα προβλήματά τους και τα αποτυπώνουν σε ένα mail και μας τα στέλνουν στο Τμήμα Παιδείας. Λειτουργεί πάρα πολύ καλά, θεωρώ, το σύστημα έτσι. Εμείς από εκεί και πέρα διαχειριζόμαστε τα προβλήματα των σχολείων που ανήκουν σε άλλες υπηρεσίες, όπως είναι και η τεχνική υπηρεσία, και διαβιβάζουμε το αίτημα του σχολείου, της σχολικής μονάδας, στο αρμόδιο τμήμα.
1: Μάλιστα. Πώς λειτουργεί πάρα πολύ καλά όταν ο Σύλλογος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι πολύ καλά, η πρόεδρος μας έλεγε ότι δεν υπάρχει καν ανταπάντηση σε οποιοδήποτε αίτημά τους, δεν υπάρχει ανταπόκριση, δεν υπάρχει επικοινωνία.
2: Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών και την κυρία Δαδάρα, προσωπικά εγώ δεν τη γνωρίζω, δεν έχει αποστείλει ποτέ κάποιο αίτημα στο Τμήμα Παιδείας και στο Δήμο. Δεν έχει επικοινωνήσει καν μαζί μου συγκεκριμένα. Δεν γνωρίζω ποια είναι η κυρία Δαδάρα, δεν γνωρίζω ότι θα έπρεπε να έχουμε επικοινωνία με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών. Έχουμε επικοινωνία όμως με τους διευθυντές των σχολείων που είναι καθήλυνα αρμόδιοι για τις σχολικές μονάδες.
1: Αυτούς εκπροσωπεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους διευθυντές και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό.
2: Ναι, ο Σύλλογος αυτός δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μας. Η κυρία όμως...
1: Δαδάρου.
2: Μου διαφεύγει το όνομά της. Η κυρία Σταματία...
1: Για την διευθύντρια, λέτε, το τρίτο δημοτικό, η κυρία Πασχαλίδου.
2: Για την κυρία Πασχαλίδου, ναι. Κυρία Πασχαλίδου έχει άμεση επικοινωνία, σχεδόν, για να μην πω καθημερινά, εβδομαδιαίως υπάρχει μία επικοινωνία για το σχολείο και όχι μόνο, και τα υπόλοιπα σχολεία. Θεωρώ ότι ανταποκρίνομαι άμεσα εγώ στα τηλέφωνα. Έτυχε μία μέρα, γιατί από όσο γνωρίζετε, επειδή είμαι και πολιτισμού, έλειπα το Σαββατοκύριακο. Γυρίσαμε αργά το βράδυ. Το τηλέφωνο μου ήταν σε φόρτιση, να το πω έτσι.
1: Δεν σας καταλάβει σε ευθύνες η διευθύντρια. Μας είπε ότι με τη δεύτερη επικοινωνήσατε. Άλλωστε, υπήρχε επικοινωνία με μηνύματα με τον Δήμαρχο και με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών.
2: Ναι.
1: Οπότε λειτουργήσε γενικά όλη η επικοινωνία σύμφωνα με τη διευθύντρια. Δεν σας καταλόγησε κάποια ευθύνη επί του συγκεκριμένου περιστατικού, για να είμαστε δίκαιοι. Από την άλλη, όμως, σε μια γενικότερη εικόνα με την επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς και μέσω του συλλόγου τους, αυτό που μας παρουσιάζεται προκαλεί μια απορία αλλά και μια ανησυχία για το κατά πόσο υπάρχει σωστή συνεργασία.
2: Δεν επικοινωνούμε με τον κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά, επικοινωνούμε με τον διευθυντή του σχολείου.
1: Ωραία.
2: Μας μεταφέρει τα προβλήματα του σχολείου.
1: Με βάση αυτά, λοιπόν, κινείται ο Δήμος για την πρόληψη, τη συντήρηση, την αυτοψία σε κάθε χώρο και τις παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουν, ανάλογα τι σας καταθέτουν ως προβλήματα οι διευθυνσείς, οι διευθυντές και οι διευθυντρίες.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Με βάση αυτά.
1: Στο τρίτο δημοτικό σχολείο είχε γίνει κάποια συντήρηση μέσα στο καλοκαίρι, υπήρξε κάποιο προγραμματισμό, κάποια πρόβλεψη.
2: Για πέρυσι το καλοκαίρι δεν μπορώ να το γνωρίζω, γιατί δεν ήμουνα και αρμόδια στο Τμήμα Παιδείας. Ανέλαβα μετά το καλοκαίρι, από το Σεπτέμβριο ουσιαστικά, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι συντηρήσεις έχουν γίνει στα σχολεία. Εγώ λαμβάνω τα προβλήματα των σχολικών μονάδων από το Σεπτέμβριο και μετά.

0: και έχω πολύ καλή και άριστη επικοινωνία με όλους τους διευθυντές, θεωρώ.
1: Με όσα γνωρίζετε λοιπόν από όταν αναλάβατε μέχρι τώρα, υπάρχει κάπου αλλού σε κάποια άλλη σχολική μονάδα ιδιαίτερο πρόβλημα καταγεγραμμένο που σας έχει φτάσει και πρέπει να μεριμνήσετε, να επιληφθείτε του ζητήματος? Πριν έχουμε κάποια τέτοια παρόμοια περίπτωση ξανά, γιατί μιλάμε για ένα σοβαρότατο ζήτημα. Τώρα καταλαβαίνετε την ανησυχία. Είναι θέμα τύχης που δεν περνούσε ένα παιδάκι από κάτω. Εκείνη τη στιγμή το λέμε και το ξαναλέμε. Γι' αυτό και το ανησυχεί και ο κόσμος της σχολικής κοινότητας και οι γονείς.
0: Εννοείται, είμαι και εγώ γονέας. Έχω και εγώ δύο παιδιά, άσχετα που δεν είναι αυτή τη στιγμή στις σχολικές μονάδες. Έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Υπάρχουν καταγεγραμμένα προβλήματα σε σχολικές μονάδες που πρέπει να επιληθούν άμεσα, να αναλάβετε τώρα δράση?
0: Υπάρχουν καταγεγραμμένα προβλήματα και λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με τη σοβαρότητα του καθενός.
1: Ποιος την κρίνει αυτή τη σοβαρότητα, από την τεχνική υπηρεσία ή είναι πολιτικό θέμα?
0: Η τεχνική υπηρεσία είναι καθήλυνα αρμόδια για τη συντηρήση των σχολικών κτηρίων. Mm-hmm. Εμείς σαν τμήμα παιδείας είμαστε αρμόδιοι στην επικοινωνία και στο να βάλουμε σε μια προτεραιότητα ανάλογα με τη σοβαρότητα του αιτήματος, γιατί καταλαβαίνετε ότι τόσες σχολικές μονάδες που έχουμε στην περιοχή μας, γιατί είναι ένας αρκετά μεγάλος δήμος με λίγα παιδιά αλλά με πολλές σχολικές μονάδες, η τεχνική υπηρεσία αδυνατεί να εκπληκτεί.
1: Μην το λέτε τώρα αυτό και το ακούσουν τίποτα αυτιά περίεργα κάτω και μας πούνε να κλείσουμε σχολικές μονάδες γιατί τα παιδιά είναι λίγα και δεν σας χρειάζονται τόσα σχολεία. Θα σας το χρεώσουμε, κυρία Μπραϊκούδη.
0: Όχι. Θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλος ο Δήμος μας σε έκταση και σε έκταση. Και αν αποφασίσει να πάει η τεχνική υπηρεσία σε ένα σχολείο, θα μπορέσει να εξυπηρετήσει μόνο ένα σχολείο που είναι απομακρυσμένο από την. Από το κέντρο της πόλης, οπότε οι υπάλληλοι είναι πάρα πολύ λίγοι, το προσωπικό.
1: Άλλο μεγάλο πρόβλημα, να μην υπάρχει προσωπικό. Ναι, ωραία. Έλλειψη προσωπικού που σημαίνει και έλλειψη μετά ασφάλειας και μια ανασφάλεια μάλλον που δημιουργείται για το κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των σχολικών μονάδων τα λίγα άτομα που διαθέτει ο Δήμος.
0: Τα προβλήματα στις σχολικές μονάδες είναι πάρα πολλά. Ο Δήμος εδώ και από την ώρα που καταργήθηκαν οι σχολικές επιτροπές προσπαθεί να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση.
1: Βρήκατε την άκρη με αυτή την κατάσταση, κυρία Μπραϊκούδη, τώρα που έχετε αναλάβει εσείς και τη διαχείριση με τις σχολικές επιτροπές που καταργήθηκαν και τα οικονομικά και τα ταμεία των σχολείων και όλο αυτό που καταγγέλνουν διαρκώς πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές μας. Άκουγα τον κύριο Καζαλτζή για να πάρουμε και ένα πολιτικό πρόσωπο που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο και διευθυντή σχολείου. Και έλεγε ότι για μια κοιμωλία, για μια λάμπα, για ένα πόμολο χρειάζεται ολόκληρη διαδικασία για την οποία δεν βρίσκουν ανταπόκριση όμως από το Δήμο και υπάρχει μια δυσλειτουργία σε αυτό. Ισχύει?
0: Το ότι δεν βρίσκουν ανταπόκριση δεν ισχύει, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, αλλά το ότι για μία κοιμωλία ακόμη θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Δήμο και συγκεκριμένα με την Αντιδήμαρχο, είναι κάτι πολύ χρονοβόρο. Μακάρι να είχαμε δύο τηλέφωνα και μακάρι η μέρα να είχε 48 ώρες για να μπορέσουμε να προλάβουμε όλα τα τηλεφωνήματα και όλα τα αιτήματα που καθημερινά έρχονται από τα σχολεία, από κοιμωλία έως και το μεγαλύτερο.
1: Θα πρέπει όμως, τι να κάνουμε, αφού αυτό είναι ο τρόπος πια, κάποιοι δήμοι το καταφέρνουν.
0: Αυτός είναι ο τρόπος, ναι. Νομίζω ότι όλοι οι δήμοι έχουν προβλήματα στο συγκεκριμένο θέμα. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε άμεσα και νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο από τα σχολεία μας αυτή τη στιγμή, λειτουργικά τουλάχιστον, δεν λείπει τίποτα. Ό,τι χρειάζονται άμεσα βρισκόμαστε εκεί για να το διευθετήσουμε, είτε αφορά κοιμωλίες, είτε αφορά γραφική ύλη, είτε αφορά καθαριστικά, οτιδήποτε, σε λειτουργικά.
1: Σε σχέση με ό,τι παρουσιάζει η πλευρά των διευθυντών και των εκπαιδευτικών κατά διαστήματα, η δική σας πλευρά παρουσιάζεται μια άλλη εικόνα, σχεδόν ιδανική για τον τρόπο λειτουργίας, συνεργασίας, επικοινωνίας, άμεσης ανταπόκρισης και επίλυσης ζητημάτων. Κάπου διαφέρει.
0: Ειλικρινά, ήθελα να βγει ο σύλλογος των διευθυντών, γιατί δεν ξέρω.
1: Υπάρχει σύλλογος. Δαδάρου, με συγχωρείτε.
0: Δαδάρου. Ναι, δεν ξέρω από πού την έχει αυτή την εικόνα. Θεωρώ ότι όλοι οι διευθυντές θα μπορούσαν να πούνε ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία με το τμήμα της παιδείας και το ότι διεκπεραιώνονται τα αιτήματα αν όχι την επόμενη μέρα, μέσα στην εβδομάδα.
1: Ωραία,
0: ίσον,
1: δεν θα σας διαψεύσω εγώ σε αυτό. Αν κάποιος διευθυντής έχει αντίθετη άποψη, μπορεί να την εκφράσει.
0: Μπορεί να βγει και να μας το πει.
1: Ακούσαμε και την πλευρά του Δήμου.
0: Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ ιδανικό επίπεδο, όχι το τέλειο, όχι το άψογο. Μαθαίνουμε να λειτουργούμε. Αλλά το ιδανικό. Μαθαίνουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο από εδώ και στο εξής. Και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλα τα αιτήματα. Όσον αφορά αυτό, ήταν σοκαριστικό το γεγονός αυτό που συνέβη στο Τρίτο Δημοτικό, αλλά δεν υπήρξε και κάποιο mail πιο μπροστά.
1: Δεν υπήρξε κάποιο στοιχείο χαρακτηριστικό που να δείχνει ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, μας είπε η διευθύντρια. Καμιά ένδειξη ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Το ταβάνι φαίνεται να είναι ολοκέντρωτο, κατάλευκο, χωρίς υγρασία, χωρίς μούχλα, χωρίς ρογμές, μας είπε. Και γι' αυτό ήταν απορίες άξιων πώς συνέβη αυτό.
0: Κάτι που να προειδοποιεί ότι θα συμβεί οτιδήποτε. Γι' αυτό ξαφνιαστήκαμε όλοι και τρέξαμε άμεσα στο να επιλύσουμε το θέμα και πιστεύω ότι θα επιλυθεί. Ευχόμαστε όλοι να μην ξανασυμβεί κάτι.
1: Σε ποιο σημείο είμαστε τώρα διαδικαστικά για να επιλυθεί? Έχει αναλάβει η τεχνική υπηρεσία, έχει γίνει αυτοψία, έχουν μπει σε μια διαδικασία να βρουν τον τρόπο που να αποκατασταθεί σύντομα το πρόβλημα?
0: Έχει αναλάβει η τεχνική υπηρεσία, το πρόβλημα θα αποκατασταθεί σύντομα.
1: Έχουμε χρονοδιάγραμμα, μέχρι πότε, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
0: Θεωρώ ότι θα συμβεί πάρα πολύ γρήγορα για να μπορέσει να λειτουργήσει το σχολείο άμεσα. Θα δούμε την Πέμπτη σε τι στάδιο βρισκόμαστε.
1: Για να λάβει εκ νέου απόφαση ο Δήμαρχος και ο προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας. Μάλιστα. Οπότε μέχρι την Πέμπτη θα δούμε πώς θα κινηθούν. Εσείς τα είδατε από κοντά, πήγατε από εκεί? Έχετε εικόνα?
0: Εγώ δεν πρόλαβα να πάω από κοντά. Τη στιγμή που πήγε η τεχνική υπηρεσία, νομίζω είναι καθήλυνα αρμόδια και να πάω. Δεν θα μπορέσω να βοηθήσω σε κάτι, γιατί είναι καθαρά θέμα της τεχνικής υπηρεσίας και της συντήρησης των κτηρίων.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτή είναι η πλευρά σας, λοιπόν, από το Δήμο, από την αρμόδια αντιδήμο αρχοπαιδείας, αλλά επειδή αναφερθήκατε και στην ιδιότητα της αντιδημάρχου πολιτισμού, θα κλείσουμε με αυτό, θα δράξω την ευκαιρία, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Χθες δημιουργήθηκε μια αναστάτωση. Κατά τη γνώμη μου, αδίκως, σας αδικεί, το σύνολο της εικόνας που δόθηκε από την Ελλάδα στην Τουρκία, όλο αυτό που έγινε χτες. Από την άλλη, όμως, θα θέλαμε και την απάντησή και τη δική σας, αν και με την κυρία Δημητριάδου μιλήσαμε, για το ζήτημα της χοροδίας εν Ορεστιάδη. Δημοτική χοροδία είναι, γι' αυτό και σας αφορά και η αρμοδιότητά σας, που βρέθηκε στην Σμύρνη, τραγούδησε, παρουσιάστηκε το πρόγραμμά της υπό το βλέμμα του Κεμάλ Ατατούρκ.
0: Ναι. Όπως τα έχουμε πει, δεν θα δώσω περισσότερη έκταση σε αυτό. Ο πολιτισμός είναι αυτός που ενώνει. Εμείς δεν δώσαμε σημασία το τι βρίσκεται από πίσω μας και δεν μπορούμε να πάμε σε μία διοργάνωση και να πούμε στους διοργανωτές ότι δεν μας αρέσει το φόντο που είναι πίσω. Εννοείται ότι δεν μας αρέσει, δεν ασπαστήκαμε κάτι, όπως δεν ασπάζονται και οι Τούρκοι που έρχονται εδώ. Θεωρώ ότι μας αδικεί όλο αυτό, αδικεί τους χοροδούς που με πολύ μεράκι νιώσανε εκεί τη μουσική, την ελληνική μουσική, και οι θεατές νιώσανε την ελληνική μουσική. Ήταν μια πολύ ωραία διοργάνωση από την πλευρά των γειτόνων μας που θα πρέπει να συμβιώσουμε μαζί τους και δεν πρέπει να διαιωνίζουμε τα προβλήματα του παρελθόντος, ούτε και να τα... Είναι μια διαφορετική άποψη που πρέπει να την σεβαστούμε. Ο καθένας έχει τις απόψεις τους.
1: Μάλλον δίνετε τροφή για περισσότερα σχόλια με αυτά που λέτε, κυρία Μπραϊκούδη. Καλή δύναμη να σας ευχηθώ.
0: Και σας
1: ευχαριστώ για την
0: πολύ
1: ανταπόκριση, για την απάντησή σας να ανταποκριθείτε στο καλεσμά μας, λοιπόν. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Ένα ήταν το ζήτημα, το θέμα το σοβαρό, αλλά είπαμε να πάρουμε και μια απάντηση για αυτό που από χτες στα social media, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, κινείται από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις πολιτών μας απέναντι στη χοροδία εν Ορεστιάδη και σε ένα άλλο επίπεδο πια. Πέρα από αυτό που καταγράφουμε και παρακολουθούμε και συζητάμε σήμερα για τις σχολικές μονάδες και τα σχολικά κτίρια και την ασφάλεια των παιδιών μας. Λοιπόν, το κλείνουμε προς το παρόν εδώ το θέμα. Επί μια μισή ώρα από την αρχή της εκπομπής συνομιλήσαμε με όλους τους αρμόδιους και συναρμόδιους και αναρμόδιους για το θέμα. Μόνο οι γονείς, να το πούμε και αυτό, διότι από τους γονείς ήρθε η καταγγελία, η μαρτυρία και το φωτογραφικό υλικό χτες το αναδείξαμε. Οι γονείς όμως σήμερα δεν θέλησαν δημόσια να τοποθετηθούν. ούτε από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων κάποιος εκπρόσωπος, ούτε κάποιος πιθανόν μεμονωμένα να πάρει θέση. Οπότε το αφήνουμε και αυτό ως πληροφορία, οφείλω να τη μεταφέρω, γιατί επικοινωνήσαμε εννοείται και με την πλευρά των γονέων των παιδιών που κινδύνευσαν χτες στο τρίτο δημοτικό σχολείο με όλο αυτό που συνέβη. Και το κλείνουμε προς το παρόν, γιατί δεν κλείνει το θέμα έτσι. Εδώ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ξεπεράσαμε το χρόνο μας, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25-932-22-982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δωβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δωβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
3: Δώδεκα παρά 20 έφτασε και όλα η ώρα, φίλες και φίλοι. Με αυτά και με εκείνα από τις 10 το πρωί που ξεκινήσαμε, σχεδόν μονοπόλησε το ζήτημα το χτεσινό, το περιστατικό αυτό, την εκπομπή με τις συνεντεύξεις μας και τους πρωταγωνιστές των γεγονότων. Νομίζω ότι ακούσαμε πλέον όλες τις πλευρές, τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μεριά των ακροατών, δικά σας, από τη μεριά των άμεσα εμπλεκομένων, δικά τους. Να δούμε τι συνέχεια θα έχει αυτό. Και φυσικά βγάλαμε και εμείς τα δικά μας συμπεράσματα. Από εκεί και μετά θα καταγραφούν όλα και σε ένα δημοσιευμένο άρθρο σε λίγο εντός της ημέρας, με όλα όσα συνέβησαν αναλυτικά και με όλα όσα υπόθηκαν χρονικά με τη σειρά τους από την αρχή της εκπομπής, από όσους συνομιλήσαμε για το θέμα, με τελευταία την αρμόδια αντιδήμαρχο παιδείας του Δήμου Ορεστιάδας, την κυρία Μπραϊκούδη, για να πάρουμε και όλες τις πλευρές από όλες τις απόψεις και να ακουστούν όλες οι φωνές. Κλείνουμε προς το παρόν, είπαμε το θέμα, και πάμε σε άλλα της ειδησιογραφίας της ημέρας όσα προλαβαίνουμε, γιατί έχουμε και το καλεσμένο μας στις 12 με τη σταθερή μας στήλη κάθε Τρίτη στις 12. Τι έχουμε? Το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου. Και σήμερα ποιον έχουμε? Γιάννης Καπετανίδης στο στούντιο σε λίγο. Μέχρι τότε μια ματιά θα ρίξουμε μόνο στην ειδησιογραφία της ημέρας από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων του Εύρου. Τις δύο ημερήσεις εφημερίδες δηλαδή που μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη καθημερινά, έτσι να πάρουμε μια άποψη σε τίτλους με τα θέματα που απασχολούν τον έντυπο τοπικό τύπο μέχρι και χτες το απόγευμα, για τοπική επικαιρότητα, για τα θέματα της ειδησιογραφίας του Εύρου ειδικότερα. Βεβαίως για όλα αυτά σίγουρα αναλυτικά θα τα έχετε διαβάσει στο radioevros.gr. Αν δεν το έχετε κάνει, κάντε το. Ανεβαίνουν διαρκώς νέες ειδήσεις εκεί, πολύ ενδιαφέρουσες. Και τώρα ετοιμάζεται κάτι από τη Σταυλούλα και Λαδαράκη, θα δείτε. Και ακούτε βεβαίως τις εκπομπές μας καθημερινά από τις 7 που ξεκινάμε. Η ενημέρωση είναι εδώ, το ξέρετε, στο Ράδιο Εύρος δεν σταματάμε ποτέ. Μια ματιά και στην Γνώμη τώρα, στο πρωτοσέλιδό της, και στην Ελεύθερη Θράκη που ακολουθεί αλφαβητικά. Πάρκο Αλτιναλμάζη από πνεύμονα σπρασίνου ζούγκλα, λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Αυτό ως κύριο θέμα της ημέρας για την εφημερίδα Η Γνώμη από την Αλεξανδρούπολη. Στα τέλη Μαΐου φτάσαμε, εικόνα στο κατεφημισμόν πάρκο της Αλεξανδρούπολης θυμίζει περισσότερο εγκαταλελειμμένη έκταση, λέει η εφημερίδα, παρά έναν από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου και αναψυχής της πόλης. Χόρτα έως και 2 μέτρα έχουν καλύψει σχεδόν ολόκληρη την έκταση. Εν μέσω ελευθερίων και λίγες ημέρες πριν την έναρξη των θερινών εκδηλώσεων. Έντονες διαμαρτυρίες κατοίκων για την κατάσταση και αόριστες απαντήσεις των αρμοδίων. Ένα ντεζαβού, το ξαναζούμε παντού, σε όλους τους δήμους τελικά αυτό. ίσως φέτος και λίγο χειρότερα σε κάποιους δήμους. Για το πάρκο Αλτιναλμάζη και τον τη ζούγκλα που επικρατεί εκεί, η εφημερίδα Η Γνώμη σήμερα στο πρωτοσέλιδό της. Από την άλλη, άλλα θέματα, ούτε ένας ενδιαφερόμενος μας λέει για την ενοικία της αποθήκης 2 στο λιμάνι δεν βρέθηκε. Ο πρόεδρος των αλλιέων της Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Σαρίκας, λέει πως θα πούμε το ψάρι ψαράκι. Μιλά για τα προβλήματα που επιφέρει η παράνομη τουρκική αλληλεία στα ελληνικά ύδατα. Οι Τούρκοι, λέει, τόσα χρόνια κάνουν τεράστιες προσπάθειες για να μας διώξουν από την περιοχή μας. Αλλά αυτοί που θα μας διώξουν είναι οι Έλληνες. Το κύκλωμα στη Θράκη που διακινούσε όπλα στην τουρκική μαφία και κατασχέθηκαν τα 25 όπλα φαντάσματα, με την ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία και το αρχηγείο της χτες να τη βλέπουμε αναλυτικά βεβαίως. 25 όπλα φαντάσματα με δύο διακινητές αυτών συνελήφθησαν χτες, προχτές μάλλον, χτες έγινε γνωστό στην Αλεξανδρούπολη. Προορισμός η τουρκική μαφία, όπως περιγράφεται και αναλυτικά από το αστυνομικό δελτίο. Τώρα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο δημιουργεί παράρτημα στο Κάιρο της Αιγύπτου, το αναδείξαμε και αυτό, το βλέπουμε σε τίτλο και στην εφημερίδα Η Γνώμη. Ο κ. Μητσοτάκης λέει: δεν έχουμε ενθαρρυντικά αποτελέσματα στον Εύρο. Άλλο θέμα που προέκυψε χτες είναι η παραδοχή του Πρωθυπουργού μας στο πλαίσιο του Συνεδρίου Δημογραφικό 2026 για το πρόγραμμα μετεγκατάσταση στο πολύ συζητημένο για τον Εύρο μας, για το Βόρειο Εύρο, κεντρικό και Βόρειο Εύρο. Βεβαίως μετά θα επεκτείνεται και στις σφαίρες, μας λέγανε, Δήμο Αλεξανδρούπολης, ενδεχομένως και Σαμοθράκη, αλλά δεν το είδαμε να πηγαίνει ποτέ εκεί. Όχι ότι ήρθε και ποτέ δηλαδή και στο κεντρικό και Βόρειο Εύρο. Μόλις δύο άτομα επιλέχθηκαν από όσες αιτήσεις έχουν γίνει, για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε με αυτό το αποτυχημένο, πλήρως αποτυχημένο πρόγραμμα που ακόμα το συζητάνε. Τώρα, το γιατί το συζητάνε και θέλουν να το επεκτείνουν και το έχουν επεκτείνει και σε άλλες περιφερειακές ενότητες στην Ελλάδα. Εντάξει, απορίας άξιον είναι, αλλά και γέλωτος, δυνατού απορίας επίσης είναι. Και αποτέλεσμα είναι. Το συζητάνε ακόμα και χθες στο Δημογραφικό 2026, το συνέδριο που έγινε. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι οι αριθμοί είναι αποκαρδιωτικοί. Από τις 600 αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα, μόλις δύο έχουν εγκριθεί και έχουν λάβει την πρώτη δόση. Αυτό που ξέρουμε, μας υπενθύμησε ο Πρωθυπουργός μας. Το τι πρόκειται να κάνουν γι' αυτό τώρα και γιατί φτάσαμε σε αυτή την τραγελαφική κατάσταση με το πρόγραμμα, δεν λέει κανείς. Το βλέπετε και στο radioevros.gr αναλυτικά το θέμα, αν θέλετε. Με ό,τι υπόθηκε χθες σε αυτό το δημογραφικό συνέδριο. Το συνέδριο για το δημογραφικό, που συμμετείχε και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Σημειωτέων, ο κ. Παπαδόπουλος. Αναφερθήκαμε νωρίτερα και στις ειδήσεις που προέκυψαν από εκεί. Άλλα θέματα στη Γνώμη: χωρίς ελεύθερη πρόσβαση για τους δημότες η παραλία στη στροφή Εγνατία. Παρέμβαση της Λαϊκής Εισπύρωσης Αλεξανδρούπολης για τα έργα ανάπλασης και την περίφραξη μπροστά στη θάλασσα, διαβάζουμε στους τίτλους και στους υπότιτλους. Στα αθλητικά, η Αλεξανδρούπολη φιλοξένησε και φέτος ακόμη μια διεθνή οργάνωση, αυτήν του μπάντμιντον τώρα. Το Ελλάς Open Senior 30+ συγκέντρωσε αθλητές και αθλήτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, βλέπω στον υπότιτλο. Και στα αθλητικά παραμένουμε. Στην έδρα του θα διεκδικήσει την άνοδο Νι Όμικρον Αλεξανδρούπολης, αθλητικός όμιλος Αλεξανδρούπολης προφανώς. Το Final Four της εθνικής κατηγορίας ανδρών πόλο θα διεξαχθεί 6 με 7 Ιουνίου. Αυτά από την εφημερίδα Η Γνώμη, για να πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη, που μας έρχεται επίσης από την Αλεξανδρούπολη καθημερινά και μέσα στα χόρτα τα β' κημητήρια, τα δεύτερα κημητήρια Αλεξανδρούπολης. Ίδιο θέμα σε άλλη περιοχή, το αναδεικνύει και η Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδο της το ζήτημα. Έτσι, για να μην λέτε ότι τα λέμε μόνο και μας καταλογίζεται ευθύνη ότι κάνουμε. Γκρινιάζουμε, άντε να το πω πιο κομψά. Για τα χόρτα και την κατάσταση στα πάρκα, στις παιδικές χαρές, στους δρόμους, στα παρτέρια, στα πεζοδρόμια και στις νησίδες του Δήμου Ορεστιάδας. Και στους υπόλοιπους Δήμους, κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολύ καλά κάνουν, αναδεικνύουν αυτά τα θέματα, μπας και λυθούνε. Διότι μόλις τα αναδεικνύουμε, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, είναι αλήθεια ότι γίνεται παρέμβαση. Μόλις δημοσιευτεί κάτι για κάποιο συγκεκριμένο χώρο, την άλλη μέρα βλέπουμε φωτογραφίες στον χώρο Λαμπίκος. Αλλά δεν θέλουμε να λειτουργεί έτσι αυτό. Όχι, δεν είναι σωστό να λειτουργεί έτσι αυτό. Στην Ελεύθερη Θράκη, λοιπόν, τα δεύτερα κημητήρια της Αλεξανδρούπολης με φωτογραφικό υλικό, ανεξέλεγκτη βλάστηση. Ενώ τα βρετανικά κημητήρια, στο έπακρο φροντισμένα, δείχνει δύο φωτογραφίες εκ διαμέτρου αντίθετες. Οι εικόνες παρουσιάζει η Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδό της με τα κημητήρια στην Αλεξανδρούπολη, τα δεύτερα κημητήρια της πόλης, σε ανεξέλεγκτη βλάστηση, και τα βρετανικά κημητήρια φροντισμένα στο έπακρο. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο Γιάννης Ναϊτίδης, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, διευκρινίζει ότι οι κοινόχρηστοι χώροι είναι καθαροί και απευθύνει έκκληση για ευπερπισμό των μνημάτων. Δηλαδή, οι διάδρομοι μεταξύ των τμήματων, των μνημάτων, των τάφων είναι καθαροί, οι κοινόχρηστοι χώροι είναι καθαροί και τα χόρτα είναι μόνο πάνω στους τάφους, στους ιδιωτικούς. Αυτό μας λένε. Γιατί, άμα δείτε φωτογραφίες και από άλλα νεκροταφεία σε άλλες περιοχές εκτός από αυτήν που αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Απελπιστική είναι η κατάσταση. Μας έρχονται συνεχώς τέτοιες εικόνες και από τα νεκροταφεία του Δήμου Ορεστιάδας και στην πόλη και στα χωριά. Ως τις 15 Ιουνίου, θυμίζεται, υπενθυμίζεται, είναι η προθεσμία για τον καθαρισμό των ιδιωτικών οικοπαίδων. Το σημειώνει η Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδό της. Προς γνώση και συμμόρφωση των πολιτών. Για τους Δήμους και τους άλλους αρμόδιους δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα και συνέπειες και πρόστιμα. Πάνω από 350 πολίτες έμαθαν άγνωστες πτυχές της Αλεξανδρούπολης. Το άκρως επιτυχημένο τέταρτο συνέδριο ιστορίας και μνήμης στην Αλεξανδρούπολη, αναφέρει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη επίσης. Το άρθρο του ακατονόμαστου με τίτλο «Όπως έστρωσε» σήμερα αναφέρεται στην παγίδα στην οποία έπεσε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τον ακατονόμαστο, με την αποδοχή δωρεάς δέντρων αξίας 10.000 ευρώ από τουρκική εταιρεία. Όποιος κάβει λάκκο θα πέσει ο ίδιος μέσα σε αυτόν και η πέτρα θα γυρίσει επάνω σε εκείνον που την κυλάει. Είναι η φράση από τη βίβλο που μας έρχεται και την παρουσιάζει ο ακατονόμαστος με αφορμή και μάλλον απευθυνόμενο στον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Ζαμπούκη, για αυτό το γεγονός. Κόκκινη νύχτα θριάμβου από το ΆΚΑ μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί για την νίκη του Ολυμπιακού στην EuroLink. Έντονο ευρύτικο χρώμα στην Αθήνα με πρωταγωνιστή τον Φεριώτη φύλαθρο Γιώργο Δανίδη. Στη Θράκη, το μπλόκο της Ελλάς σε κύκλωμα όπλων. Εντοπίστηκαν 25 πιστόλια φαντάσματα. Να το θέμα και στον έντυπο τύπο, γιατί χτες κυκλοφόρησε παντού βεβαίως και ραδιοφωνικά. Το είδαμε αναλυτικά, αλλά και στον ηλεκτρονικό τύπο, τώρα και στις εφημερίδες μας. Και όταν τα ήρεμα νερά γίνονται γεωπολιτικό μπατάκι, είναι χειρότερα και από τρικυμία, λέει ο Χρήστος Κυπουρός σε άρθρο του στην Ελεύθερη Θράκη, ξεκινώντας από το πρωτοσέλιδό της. Αυτά με τον έντυπο τοπικό τύπο, κυρίες και κύριοι. Ένα φιλί από τη Χαρούλα Αλεξίου για τη συνέχεια. Και επιστρέφουμε.

0: Και από το αστυνομικό δελτίο έχουμε θέματα. Περιστατικά που μας περιγράφουν οι αστυνομικοί ότι συνέβησαν τις προηγούμενες μέρες, φίλες και φίλοι. Και από τη διεύθυνση αστυνομίας Αλεξανδρούπολης αρχικά θα ξεκινήσουμε. Όταν χθες το μεσημέρι, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν δύο ημεταπούς Έλληνες. Αναγκάζομαι να το διευκρινίζω κάθε φορά αυτό για ευνόητους λόγους. Δύο ημεταπούς λοιπόν Έλληνες συνέλαβαν, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, διότι τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας εισήλθαν σε κατάστημα της πόλης της Αλεξανδρούπολης και αφαίρεσαν χρήματα. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι στις 9 Φεβρουαρίου του 26, πριν από 2-3 μήνες, αλλά και στις 15 Μαΐου πιο πρόσφατα, οι ίδιοι δράστες ενεργώντας από κοινού εισήλθαν σε 3 ακόμα καταστήματα σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης, αφαιρώντας μεταξύ άλλων από το εσωτερικό τους διάφορα χρηματικά ποσά, ενώ και σε μια ακόμη περίπτωση 24 Μαΐου προχτές το βράδυ επιχείρησαν να διαρρήξουν και ένα παγκάρι εκκλησίας. Συνελήφθησαν όμως χθες το μεσημέρι, τελικά, μετά από όλα αυτά. Και έτσι σημειώνεται ότι η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και δύο ακόμη ημεδαπούς, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας του ανηλίκου τέκνου τους. Την προανάκριση ενεργεί η υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 4 συνολικά ατόμων είναι για διακεκριμένη κλοπή και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου κατά περίπτωση. Δικογραφία για 4 άτομα, συνελήφθησαν τα 3, όπως μας περιγράφει η ελληνική αστυνομία. Τώρα έχουμε και όχημα με 11 άτομα που εγκατέλειψαν δύο διακινητές και συνελήφθη ο διακινητής με τα 6 άτομα στον Ιασμό. Άλλη περίπτωση, πάλι με περιπτώσεις διακίνησης προσφύγων και μεταναστών, μη νόμιμων μεταναστών. Δύο περιπτώσεις περιγράφονται στο κοινό δελτίο τύπου της αστυνομίας για τη χτεσινή μέρα στη Ροδόπη και στον Εύρο. Οι αστυνομικοί των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης συνέλαβαν 3 συνολικά αλλοδαπούς διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, το πρωί χτες στην Κομωτινή, οι συνοριοφύλακες του Ιάσμου συνέλαβαν τον έναν διακινητή που τον εντόπισαν να οδηγεί γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην Εδωχώρα 6 άτομα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι συνοριοφύλακες από το Σουφλί, στη διεύθυνση αστυνομίας Αλεξανδρούπολης ανήκει το τμήμα, εντόπισαν ένα ακινητοποιημένο γιοταχή αυτοκίνητο και 11 μη νόμιμους μετανάστες. Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι δύο διακινητές, ο οδηγός και ο συνοδηγός δηλαδή, οι οποίοι τους μετέφεραν παράνομα στην Εδωχώρα. Τώρα, γιατί το εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο, άφησαν τους 11 εκτεθειμένους εκεί και οι δύο ήταν παραδίπλα και τελικά τους βρήκαν οι αστυνομικοί. Ποιος ξέρει, από τις ανακρίσεις και από τους αστυνομικούς που έχουν επιληφθεί του θέματος, δεν θα γίνει γνωστό. Από την περαιτέρω έρευνα, πάντως, διαπιστώθηκε ότι το όχημα έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο. Κατασχέθηκαν τα αυτοκίνητα τα δύο στις δύο περιπτώσεις αυτές, κινητά τηλέφωνα, ένα ζεύγος πλαστών πινακίδων και οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς. Τώρα, όσον αφορά στο ατύχημα στο πρωτοκλήσι Μαυροκλήσι, οι ασθενείς ακόμα, οι τραυματίες ακόμα νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Χθες έβλεπα την Χάνη να κινούμε εκεί κοντά στο χώρο, σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο που μεταφέρουν από το νοσοκομείο του Δημοτήχου διαρκώς, με τη σύμβαση που υπάρχει με την επιχείρηση αυτήν, ασθενείς για μαγνητικούς και αξονικούς τομογράφους, διότι τα απογεύματα, να θυμίσω, από τις 3 και μετά δεν λειτουργεί στο Δημότυχο τίποτα, δεν υπάρχει προσωπικό, το υπενθυμίζω για ακόμη μια φορά, αλλά υπάρχει ο αξονικός τομογράφος χωρίς άνθρωπο να τον λειτουργήσει. Γι' αυτό και υπάρχει σύμβαση με ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο και μεταφέρουν με ασθενοφόρο 20 χιλιόμετρα πήγαινε και 20 χιλιόμετρα έλα τους ασθενείς, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό στην ταλαιπωρία τους και στην επιβάρηση πιθανόν και της ψυχολογίας και της υγείας τους. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μιλάω για την γυναίκα που συνελήφθη, όχι συνελήφθη, εντοπίστηκε. Μάλλον, γιατί δεν υπάρχει σύλληψη για αυτούς τους ανθρώπους. Εντοπίστηκε με τους άλλους 6 συμπατριώτες της πιθανόν ή και από άλλες πατρίδες, ποιος ξέρει, που βρέθηκαν στο Χαντάκι και στο Πρωτοκλήσι. Μια γυναίκα τραυματισμένη για την οποία οι εξετάσεις ακόμα διενεργούνται. Χθες μεταφέρθηκε εκ νέου για περαιτέρω εξετάσεις στο διαγνωστικό κέντρο στη Νέα Ορεστιάδα. Προχτές σας έλεγα για τον αφρικανικής καταγωγής νεαρό που μετέβη επίσης σε χειρότερη κατάσταση εκείνος, σε φορείο, η γυναίκα σε αμαξίδιο, ίσως λίγο καλύτερα, ελαφρύτερα τραυματισμένη. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας, καλωσορίζουμε και υποδεχόμαστε στο στούντιο τον Γιάννη Καπετανίδη, τον λογιστή, για τη σταθερή μας στήλη σε συνεργασία με το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου και για όλα τα νεότερα που μας αφορούν. Επιστροφή σε λίγα λεπτά.
1: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
1: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου.
10: 12 με 16 Ιουνίου. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Πανετοιμότατοι είμαστε, φίλες και φίλοι. Πήραμε θέσεις, ανοίγουμε και τις κάμερές μας για να μας βλέπετε και από τη σελίδα μας στο Facebook, όπου μεταδιδόμαστε ζωντανά αυτή τη στιγμή, για να καλωσορίσουμε, να υποδεχτούμε και να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Καπετανίδη, τον λογιστή μας. Κύριε Καπετανίδη, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον πια.
1: Καλησπέρα σε όλους σας.
0: 4 λεπτά και μετά τις 12 είναι η ώρα μας. Κάθε Τρίτη τέτοια ώρα, φίλες και φίλοι, ο Σύλλογος Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου είναι εδώ για να μας διαφωτίσει για όλα τα τρέχοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις μας ημών των πολιτών. Για να δούμε, κύριε Καπετανίδη, τι μας φέρνετε σήμερα.
1: Και σήμερα έχουμε κάποια θεματάκια προς συζήτηση, προς ενημέρωση των πολιτών. Θα ξεκινήσω από ένα θέμα το οποίο είναι κάπως άμεσο. Έχουν αναρτηθεί από τον ΕΦΚΑ οι εκαθαρίσεις για όσους εργαζομένους έχουν δηλώσει παράλληλη απασχόληση. Όσοι λοιπόν έχουν π.χ. μια επιχείρηση ή αγροτική και έχουν και ταυτόχρονα και παράλληλη απασχόληση και το έχουν δηλώσει φυσικά στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, έκανε την εκαθάριση του ΕΦΚΑ και η πρώτη δόση από τις 6 που θα βγει το ποσό για πληρωμή πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 29/5/26. Οπότε προσοχή. Α, εδώ την Παρασκευή βγήκε.
0: Πολύ σύντομα, την Παρασκευή
1: η εκαθάριση προς Παρασκευή, ναι, είναι λίγο σύντομο.
0: Μάλιστα.
1: Ο ΕΦΚΑ κάνει μία φορά το χρόνο εκαθάριση, αλλά στο μέλλον θέλουν να το δρομολογήσουν η υπηρεσία κάθε 2-3 μήνες για να μην μαζεύεται το ποσό πολύ και για να μην έχουμε και έκτακτες καταβολές, να βοηθήσουν λίγο αυτούς που είναι να πληρώσουν τις δόσεις τους.
0: Ναι. Εγώ να προτρέψω τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν να μείνουν μέχρι το τέλος. Το λέμε και άλλες φορές, ξέρετε, ακούγεται κάπως, μείνετε μέχρι το τέλος, παρακολουθήστε μέχρι το τέλος, γιατί στο τέλος έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε με τον κύριο Καπετανίδη μετά από όλα αυτά, για μια προσωπική του δική του υπόθεση.
1: Μάλιστα.
0: Ως μάρτυρας ο ίδιος και έμπειρος επί του θέματος. Βιωματικά.
1: Λοιπόν,
0: μπορεί να πάει ο νου σας κι αλλού, δεν ξέρω, θα δούμε. Πετάω τυράκια. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε Καπετανίδη, με τα λογιστικά μας, φοροτεχνικά μας. Το ψηφιακό δελτίο αποστολής σίγουρα είναι ένα ακόμα ζητούμενο.
1: Είναι ένα θέμα
0: το
1: οποίο
0: διαρκώς.
1: Τώρα την ευκαιρία της παραγωγής του ΣΥΤΟΥ που θα ξεκινήσει στο μήνα Ιούνιο περίπου. Οι επιχειρήσεις, οι γεωργοί, οι παραγωγοί πρέπει να εκδώσουν τα δελτία αποστολής, να ανεβούν στα My Data για να μπορεί το ΙΑΔΕ να ελέγχει τη διακίνηση.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν η παρότρεσή μας είναι από την πλευρά των λογιστών, των συναδέλφων, να μπουν σιγά σιγά οι γεωργοί στη διαδικασία να λειτουργούν τα προγράμματα της έκδοσης δελτίου αποστολής, γιατί θα γίνονται ώρες και μέρες που δεν θα μπορεί να τους εξυπηρετήσει.
0: Πάνω στη φούρκια της δουλειάς θα είναι δύσκολο.
1: Ή και πολλές φορές και βράδυ, αργά, ναι, απόγευμα, που δεν θα βρίσκει το λογιστή εύκαιρο για να του εκδώσει ένα δελτίο αποστολής.
0: Όταν πρέπει άμεσα να μεταφερθεί κάτι, πώς θα γίνεται η έκδοση εκείνη
1: αυτό
0: τη στιγμή.
1: Ακριβώς λέμε το. Είναι πώς το δύσκολο. Πρέπει να έρθει σε επικοινωνία, ναι, με κάποιον που έχει υπολογιστή μπροστά του να κάνει την έκδοση του δελτίου αποστολής.
0: Θα μπορεί να έχει εκείνο ένα λάπτοπ μαζί του με αυτόματη σύνδεση ασύρματη με το ίντερνετ, γιατί και αυτά κάπως θα.
1: Είναι δύσκολο.
0: Υπάρχει ένα αγρότες μεγαλύτερης ηλικίας. Οι πιο εξοικειωμένοι νεότεροι ίσως να μπορέσουν να το καταφέρουν, αλλά αυτό και έχουν μείνει πια νέοι.
1: Σιγά σιγά, επειδή θα είναι μια αλλαγή που θα μείνει η έκδοση, ναι, του δελτίου αποστολής, πρέπει σιγά σιγά και οι παραγωγοί να μπουν στη διαδικασία να βρουν λύσεις πάνω στο πρόβλημά τους άμεσες, για να μπορούν να κάνουν και τη δουλειά τους πιο εύκολα.
0: Πόσο περιθώριο τους έχει μείνει χρονικά για την υποχρεωτικότητα?
1: Η υποχρεωτικότητα είναι υποχρεωτικό. Απλά
0: μέχρι
1: τώρα είναι ήδη υποχρεωτική η έκδοση του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Απλά μέχρι τώρα δεν υπήρχε παραγωγή για να κάνουν χρήση του δελτίου αποστολής.
0: Το λόγο,
1: από τον επόμενο μήνα ξεκινάνε, ναι, οι πρώτες παραγωγές.
0: Ναι.
1: Ένα θέμα που ήθελα να συζητήσουμε ακόμη, ένα λίγο ευχάριστο, τελειώνουν τα σχολεία, ξεκινάει το καλοκαίρι, μπορούν και οι μισθωτοί πλέον, όπως και οι γεωργοί, να μπουν στη διαδικασία να δουν τις κατασκηνώσεις,
0: ναι,
1: τα οποία υπάρχουν ακόμα προθεσμίες όσον αφορά τους μισθωτούς.
0: Κάποιες ξέραμε ότι λήγουν σήμερα, αλλά υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που λήγουν χτες έληξαν.
1: Ναι.
0: Άρα έχουμε όμως και άλλες που μπορούν να λήξουν περισσότερο.
1: Είναι
0: αργότερα
1: μια μεγάλη λίστα υπαλλήλων σε διάφορα ταμεία. Mm-hmm. Μια από αυτή πιο μεγαλύτερη
0: περισσότερο πληθυσμό,
1: πληθυσμό είναι οι μισθωτοί όλοι του ΕΦΚΑ, οπότε, ναι, μπορούν από τις 23 Μαΐου μέχρι και τις 1 Ιουνίου να μπουν μέσα στο GOV και να κάνουν πολύ απλά την αίτηση για τα παιδάκια τους, για τις κατασκηνώσεις.
0: Μέχρι τη Δευτέρα.
1: Μέχρι τη Δευτέρα.
0: Είναι Τρίτη σήμερα, έχουμε μέρες, οπότε το να το δουν, να το ελέγξουν. Ναι, ναι, σωστά. Ωραία.
1: Ωραία. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι οι δηλώσεις κινούνται σε κανονικά επίπεδα, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Mm-hmm. Έχουν υποβληθεί περίπου οι μισές φορολογικές δηλώσεις πανελληνίως. Είναι σε αυτό το ποσοστό.
0: Να θυμίσουμε ημερομηνίες πάλι, μέχρι πότε είναι η λήξη του.
1: Η λήξη είναι μέχρι τις 15 Ιουλίου. Καλό θα είναι κάποιοι εμπρόθεσμα να πάνε και στους λογιστές και να ξεκινήσουν να τελειώσει τη διαδικασία.
0: Mm-hmm.
1: Όσοι συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουλίου, οπότε για κάποιους λίγους υπάρχει και μια επιπλέον, λίγο επιπλέον χρόνος. Mm. Καλό θα είναι όμως σιγά σιγά να ολοκληρώνει τη διαδικασία. Είναι στα περσινά δεδομένα, δεν θα υπάρχει άγχος, δεν θα δοθεί παράταση όπως και πέρσι από ό,τι δείχνουν όλες μας οι ενδείξεις.
0: Και οπότε, πέρσι δεν δόθηκε.
1: Πέρσι ήταν η πρώτη φορά που δεν δόθηκε παράταση μέχρι τις 15 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Για τους περισσότερους.
0: Μόνο τα φυσικά πρόσωπα, τα φυσικά λεωτά, οι επιχειρήσεις τώρα στην ουσία είναι οι περισσότερες που έχουν απομείνει. Τα φυσικά πρόσωπα τα περισσότερα πρέπει να το έχουν κάνει.
1: Σχεδόν, όχι. Ναι. Δεν είναι περίπου στη μέση είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως είπαμε και άλλη φορά, τα νομικά πρόσωπα έχουν λίγο περισσότερη δουλειά από εμάς. Οπότε τα αφήνουμε προς το τέλος. Αλλά και τα μέλη των νομικών προσώπων πάνε στις 30 Ιουλίου την υποβολή της δήλωσής τους. Οπότε υπάρχει ακόμη περισσότερο χρόνο.
0: Ξέρετε τώρα, μια ερώτηση, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το θέμα, για την εξίσωση των μισθών ανδρών-γυναικών. Υπήρχε κάποια διαφορά πάνω σε αυτό και τώρα έρχεται κάποιος νέος νόμος? Καταρχάς δεν ήξερα αν υπάρχει και μια διαφοροποίηση μεταξύ των μισθωτών ανδρών-γυναικών.
1: Στις συμβάσεις που δουλεύουμε με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση δεν υπάρχει διαχωρισμός ανδρών-γυναικών. Υπάρχει ο βασικός μισθός, τα επιδόματα και... Πάνω σε αυτό βγαίνει η μισθοδοσία, άσχετα αν είναι άντρας ή γυναίκα.
0: Τι είναι αυτό το καινούριο που ακούγεται τώρα? Το άκουσα στην πρωινή περιπολία να το συζητάνε κάποια στιγμή ο Γιάννης Βαλεκούτης με το Χάρη
1: Καταλήδη. Κάποιες παλιές διαφορές σε θέματα του δημοσίου ή σε διάφορους τομείς που εκεί υπήρχαν κάποιες τέτοιες διαφορές. Αλλά
0: του δημοσίου,
1: λίγες είναι του δημοσίου.
0: Δηλαδή, τι διαχωρισμός βάσει φύλου στη μισθοδοσία είναι απορίας άξιων. Πραγματικά μου προξενεί.
1: Με τη μορφή επιδομάτων, τα οποία τα έπαιρναν οι γυναίκες, δεν τα έπαιρναν οι άντρες ή το αντίθετο.
0: Σε σχέση με τη μητρότητα και τη λοχεία θα μπορούσε. Πιθανόν, αλλά κάποια στιγμή και οι άντρες παίρνουν πλέον άδεια αλοχίας.
1: Ναι, εδώ και τα τελευταία τρία χρόνια έχει εξισωθεί αυτό και στους άντρες. Μπορούν να κάνουν και χρήση της άδειας που έκανε η μητέρα. Οπότε θα εξισωθούν πλήρως αυτά.
0: Ωραία, διευκρίνηση. Και πάμε σε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Τι
1: πάμε σε ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Ναι. Λοιπόν, από πλατφόρμα σε πλατφόρμα θα συγχωνευτεί η πλατφόρμα του Ε9 με την πλατφόρμα του κτηματολογίου και θα γίνει μια καινούργια πλατφόρμα που θα λέγεται Μίδας.
0: Μίδας.
1: Μίδας.
0: Ό,τι αγγίζει θα γίνεται χρυσός.
1: Ό,τι αγγίζει θα γίνεται χρυσός.
0: Να μπούμε σε αυτή την πλατφόρμα.
1: Αλλά δεν είναι αυτή η ερμηνεία του, είναι το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων.
0: Αυτό σημαίνει λοιπόν. Μίδα.
1: Μίδα.
0: Όχι Μίδας.
1: Απλά τη συνηθίζουμε να το λέμε Μίδας.
0: Α, έτσι θα το λέμε. Εντάξει,
1: εδώ θα ξεκινήσει αυτή η πλατφόρμα κάπου το μήνα Ιούνιο, από ό,τι έχει πει η ΑΔΕ, και θα γίνει ταύτιση των ακινήτων από το Ε9, από το αρχείο της ΑΔΕ, με το κτηματολόγιο. Θα έχουμε χρόνο να τα κάνουμε, αλλά από ό,τι ψιθυρίζεται, ο σκοπός είναι να μπουν μέσα όλα τα αγροτεμάχια και να συνδεθούν με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οπότε θα υπάρχει μια πίεση μέχρι το τέλος του χρόνου να γίνουν σωστά και να δηλωθούν όπως πρέπει τα ακίνητα.
0: Ναι. Για όσους μας βλέπουν τώρα στο Facebook, απλά μια επισήμανση στους συναδέλφους δίπλα στο control. Δεν είμαι ο Χάρης Καταρίδης. Τώρα το είδα και το πρόσεξα κάτω στο όνομα τεπώνυμο. Έχει απομείνει από την προηγούμενη εκπομπή. Ο Γιάννης Καπετανίδης ασφαλώς και είναι ο λογιστής μας εδώ. Πολύπειρος πια από τους παλαιότερους λογιστές στην περιοχή και ήταν πολύ χρήσιμα ήδη μέχρι τώρα όλα αυτά όσα ακούσαμε. Να δούμε όμως και αυτό το πολύ χρήσιμο που πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες.
1: Γιατί
0: μπορεί να πέσουν θύματα ανά πάσα στιγμή επιτίδιων και το βλέπουμε καθημερινά.
1: Έχουμε πει πολλές φορές ότι παίρνουν κάποιοι κάποια τηλέφωνα και ισχυρίζονται ότι είναι οι λογιστές. Ναι. Μέχρι τώρα το αντιμετωπίζαμε, δεν αφήναν ονόματα, δεν αφήναν στοιχεία. Πλέον μπαίνουμε στη διαδικασία να γνωρίζουν πολλά στοιχεία σε αυτούς που παίρνουν
0: προσωπικά
1: τηλέφωνα.
0: Δεδομένα, προσωπικά δεδομένα, ονοματεπώνυμα στοιχεία, λογιστές με τους οποίους συνεργαζόμαστε.
1: Ακριβώς. Ποιος δουλεύει στο γραφείο, τι εισοδήματα έχει, ποιοι είναι σε χωριά που είναι μόνο γονείς και δεν έχουν τα παιδιά δίπλα τους. Δίνουν βάρος προς τα εκεί που είναι πιο εύκολο να τους πείσουν να δώσουν χρήματα ή χρυσαφικά.
0: Πώς έχουν πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία, από πού τα προμηθεύονται όλα αυτά?
1: Να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Πείτε μου, ναι.
1: Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα κρούσμα προσωπικά στο γραφείο με το όνομα το δικό μου, Καπετανίδης Ιωάννης. Παίρναν και από το γραφείο και ζητούσαν κάποιες στοιχεία για να επιβεβαιώσεις, για να άιμπαν, για να κάνουν τη δουλειά τους. Πήραμε στην ασφάλεια τελικά κτλ. Πώς ξεκινάει όλο αυτό? Παίρνουν στον πρώτο. Είμαι ο λογιστής. Με λένε Νίκο. Όχι, ο λογιστής μου είναι Γιάννης. Πάνε στον επόμενο και λέμε: Είμαι ο λογιστής ο Γιάννης.
0: Έλα, ρε Καπετανίδη. Ναι. Ο άλλος.
1: Μπράβο, εγώ έχω τον Καπετανίδη.
0: Το καλό.
1: Είναι αυτό. Παίρνουν τα στοιχεία. Είμαστε δύο στο σπίτι. Οπότε μαζεύουν στοιχεία. Είναι η δουλειά τους πλέον αυτό. Μαζεύουν στοιχεία. Τα εξειδικεύουν στον καθέναν. Οι πιέσεις είναι σημαντικές. Οπότε ανακοινώνουμε και σαν σύλλογος και είναι και το αυτονόητο. Μην δίνετε στοιχεία τηλεφωνικά σε κανέναν. Ναι. Κανένας λογιστής δεν πρόκειται να πάρει τηλέφωνο να ζητήσει κωδικούς τάξης ή IBAN ή εν πάση περιπτώσει επιστροφές φόρου. Δεν τις δίνουμε εμείς. Τις δίνει απευθείας η ΑΔΕ. Οπότε προσοχή μεγάλη. Δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα και η εμπειρία δείχνει ότι θα πάνε και ακόμα πιο δύσκολα. Προσοχή και ειδικά στους ηλικιωμένους που τους αφήνουμε μόνους μας. Εδώ έχουν περιπτώσεις που και με μικρότερες ηλικίες έχουν πέσει θύματα όλο αυτού.
0: Ναι, μα είναι πολύ πιστική.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, αυτή η μέθοδος που περιγράψατε δεν την μπορούσα να τη φανταστώ. Δηλαδή, είναι τρομερά ευρηματική και ο τρόπος που λειτουργούν είναι υποδειγματικός ως προς την εξυπνάδα και την μεθοδικότητά τους. Μακάρι να τα αξιοποιούσαν όλα αυτά για άλλους λόγους, αλλά μάλλον βρίσκουν θύματα και γι' αυτό συνεχίζουν. Και μάλιστα οι εγκέφαλοι τελικά είναι κάπου εκτός συνόρων. Δηλαδή, η προφορά του. Και...
1: από τη στιγμή που σε παλιές περιπτώσεις γίνεται η μεταφορά χρημάτων με φυσική μορφή ή κοσμημάτων.
0: Α, ναι, τα παίρνουν από εισπράκτορες από κοντά.
1: Είναι κάπου στην περιοχή που έχουν συλληφθεί τέτοιες περιπτώσεις. Ναι,
0: συνελήφθησαν πολλές φορές και πηγαίνοντας προς το εξωτερικό, στο Τελωνείο του Αρμενίου, για τη Βουλγαρία. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάπου εκεί είναι η έδρα ίσως κάποιων οι οποίοι κινούνται έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά έχουν συνεργάτες και ντόπιους, γιατί έχουν δει και σύλληψη ντόπιου.
1: Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις πάρα πολλές και εξειδικεύονται και συνεχώς εμπλουτίζουν τη φαντασία τους και εμείς πρέπει να προσέχουμε, δεν δίνουμε, ξαναλέω, στοιχεία σε κανέναν τηλεφωνικά. Ακόμα και ο λογιστής πρέπει να ξέρετε με ποιον μιλάτε και ότι είστε σίγουροι με αυτόν που επικοινωνείτε, αλλά δεν θα ζητήσουμε ποτέ να μας δώσετε τους κωδικούς τάξης, γιατί τους έχουμε ήδη.
0: Εκτός από τους κωδικούς τάξης, τι ζητούν άλλο, αυτό που λέτε με τα κοσμήματα, τι ακριβώς ζητάνε για να καταλάβει κάποιος αν πέσει θύμα ενός τέτοιου επιτίδιου, τι θα του ζητήσει θα του πάλι, για τα κοσμήματα, ας πούμε.
1: Ζητάνε επίγοντα ατυχήματα ή θέματα υγείας συγγενών προσώπων.
0: Τάξη, αυτά...
1: υπήρξε περίπτωση που υπήρχε όντως ασθενής μέσα στην οικογένεια και ο πατέρας από το χωριό πήγε να δώσει τα χρήματα για να κάνει τη δουλειά του.
0: Όχι, όσον αφορά στο δικό σας κλάδο, όταν υποδείω ότι είναι λογιστές και λένε, ας πούμε, ότι σας καλούμε από το τάδε λογιστικό γραφείο, τι ζητάνε.
1: Σε εμάς ζητάνε συνήθως τον IBAN για να έχουν πρόσβαση να παίρνουν κάποια στοιχεία από εκεί και μετά έχουμε και link τα οποία ζητάνε επιβεβαίωση που μαζεύουν στοιχεία προσωπικά.
0: Ναι.
1: Μπορεί και σε κάποιες περιπτώσεις ζητάνε και κωδικούς ακόμα και κωδικούς στα e-banking των ηλικιωμένων για να κάνουν, να έχουν πρόσβαση για να επιστροφεί κάποιος φόρος.
0: Όταν υποδίονται κάποιον υπάλληλο της ΑΔΕ και λένε συγκεντρώστε σε μια σακούλα τα κοσμήματά σας, θα τη μαλφή σας, τι αφορά αυτό. Για καταγραφή, για τι ακριβώς.
1: Αυτό έχει γίνει. Καταγραφή χρυσαφικών, ότι είναι άμεσο, ότι πρέπει να γίνει τώρα για να τα καταγράψουμε, γιατί θέλει τα στοιχεία αυτά.

0: για το τι γίνεται και να βοηθήσουμε τις αρχές να το σταματήσει και να τους συλλάβει.
1: Έχετε γνώση αν υπάρχουν θύματα, αν βρίσκονται τελικά κάποιοι μέχρι το τέλος?
0: Στην περιοχή υπήρχαν, ναι. Στη δικιά μου περίπτωση δεν πήραν τίποτα απολύτως, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις.
1: Ο πελάτης σας το κατάλαβε.
0: Και μία περίπτωση που είχα κάποιο γνωστό μου, πολύ φίλο μου, ο οποίος τον πρόλαβε ακριβώς την ώρα που έδινε τα χρήματα ο πατέρας και τον πρόλαβε ακριβώς στην αλλαγή.
1: Να, γι' αυτό λέμε να ενημερώσετε φίλες και φίλοι τους οικείους, συγγενείς σας, φίλους, ηλικιωμένους κυρίως που δεν έχουν πρόσβαση άμεση στην πληροφόρηση, δεν μας ακούνε τώρα, δεν ξέρουν ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
0: Οι λογιστές δεν ζητάνε στοιχεία από τους φορολογουμένους.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Θα έχουμε ήδη.
1: Λοιπόν, επίσης, για να κλείσουμε τώρα, γιατί είπα στους φίλους μας να μείνουν μέχρι το τέλος και το τέλος φτάνει τώρα. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω. Θα ήμουν άδικος απέναντι σε όσους μας ακούν και μας παρακολουθούν και ξέρουν ότι ακούγεται το όνομά σας για υποψηφιότητα για τις επόμενες δημοτικές αυτοδιοικητικές εκλογές στο Δήμο Οριστιάδας, κύριε Καπετανίδη. Έχετε λάβει την απόφασή σας?
0: Απόφαση δεν υπάρχει σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από την άλλη, είπαμε και την άλλη φορά ότι ο σκοπός της επίσκεψης είναι καθαρά επαγγελματικός και αφορά τη λογιστική και την φορολογία.
1: Η είδηση όμως είναι ότι δεν έλαβε ακόμα απόφαση ο κ. Καπετανίδης.
0: Δεν υπάρχει απόφαση, από τη στιγμή δεν τίθεται θέμα εκλογών. Οπότε
1: α, γι' αυτό. Δεν είμαστε ακόμα στην περίοδο την προεκλογική. Μήπως για υποψήφιος βουλευτής κάτι, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο? Αυτό είναι σίγουρο, είναι δεδομένο. Εντάξει, το κλείσαμε, το λήξαμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καπετανίδη, και σήμερα για την παροχή των πληροφοριών, τη γνώση και την υπεύθυνη ενημέρωση κάθε φορά, κάθε Τρίτη, με το σύλλογό σας, το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και τιμή για το Σύλλογο και γενικά για τον κλάδο μας να ενημερώνουμε άμεσα τους πολίτες για το καλό το δικό τους. Και
1: τουλάχιστον μέχρι το τέλος, με τη λήξη των φορολογικών δηλώσεων, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα συνεχίσουμε έτσι. Θα συνεχίσουμε, κάθε Τρίτη, ναι. Το ραντεβού μας στις 12 εδώ με το Σύλλογο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο.
0: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά, Γιώργο.

αυτό σας λέμε, μην μας χάνετε εδώ να είστε διαρκώς συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι και καθ' όλη τη διάρκεια του υπόλοιπου προγράμματός μας, η ενημέρωση είναι εδώ. Και οι ειδήσεις της ημέρας είναι εδώ. Και οι ειδήσεις που θα συζητηθούν αργότερα μες την ημέρα είναι εδώ. Να, πήραμε μια είδηση τώρα από τον κύριο Καπετανίδη. Ακούγεται τόσο πολύ το όνομά του για την υποψηφιότητά του. Λέει: δεν είναι ακόμα ο καιρός να πούμε κάτι, δεν έχω πάρει την απόφαση, δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είναι και αυτό μια απάντηση. Βεβαίως και τα πολύ σημαντικά που ακούσαμε για το θέμα των λογιστών και των απατεώνων που υποδίονται ότι είναι οι λογιστές μας και παίρνουν τηλέφωνα και προσπαθούν να εξαπατήσουν κόσμο. Ακούσατε και μια προσωπική του εμπειρία. Το όνομά του χρησιμοποίησαν και όχι μόνο μία φορά προφανώς. Πολύ πρόσφατα και ευτυχώς ο άνθρωπος το κατάλαβε και φτάσανε μέχρι την ασφάλεια το θέμα. Λοιπόν, αυτά με το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου. Αυτά με τις συνεντεύξεις μας, τελειώσαμε. Με τις συνεντεύξεις μας, πάμε πολλές σήμερα. Θα τα δείτε και μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Ήδη έχουν ανέβει και στο κανάλι μας στο YouTube. Για όσους δεν μας προλάβατε από την αρχή, με όσους συνομιλούσαμε από το πρωί. Για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, παρακολουθώντας και την ειδησιογραφία μέσα από το radioevros.gr, θέλω να σταθούμε στις 6 νέες παρεμβάσεις για τη στέγαση και την υγεία στον Εύρο από το συνέδριο για το Δημογραφικό 2026 και όσες ειδήσεις προέκυψαν από αυτό. Χτες. Κυρίως για τον Εύρο όμως, έτσι, για ό,τι μας αφορά εδώ στην περιοχή μας μετά από όσα προέκυψαν εκεί. Για να έχουμε τον απαραίτητο χρόνο να το κάνουμε αυτό, με το άρθρο που δημοσιεύθηκε πριν από λίγο και στο radioevros.gr αναλυτικά, θα οδηγηθούμε πρώτα με τον Βασίλη Καζούλη στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30, είναι 12.25 άλλωστε η ώρα τώρα. Επιστρέφοντας, έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας μέχρι τη μία και για όλα τα υπόλοιπα θέματά μας, για όλα όσα έχουμε να μοιραστούμε ακόμα μαζί σας εδώ στο Ευρωσκόπιό μας. Βασίλης Καζούλης, αν ήσουν άγγελος, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 €. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής Δωβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δωβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
4: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
4: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Φυσικά και ξενιάζουμε με το Χαγιάτη καθημερινά να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι. Τουλάχιστον από αυτή την έγνοια απαλλασσόμαστε κάθε μέρα. Έχουμε το Χαγιάτη, φίλες και φίλοι, στη Νέα Ορεστιάδα να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι. Και σήμερα, πλούσιο το μενού της ημέρας, πολλές οι προτάσεις και επιλογές που έχουμε. Από θαλασσινά, ψαρικά, αυτά της Τρίτης όπως κάθε Τρίτη άλλωστε. Τρίτη και ψάρι πάνε μαζί στην περιοχή. Μέχρι την αποσαρμά. Σαρμά, μοναδικό, αυθεντικό, θρακιώτικο, ντόπιο, παραδοσιακό, έτσι όπως μόνο το Χαγιάτη ξέρει να το μαγειρεύει. Σαρμάς λοιπόν και σήμερα στο Χαγιάτη μας, όπως κάθε Τρίτη και Σάββατο. Είναι καθιερωμένο πια αυτό στο μενού. Αλλά και φιλετίνια κοτόπουλου με σάλτσα κάρι, φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκόξινη, άλλη επιλογή. Καλά, με σάλτσα κάρι δεν το έχω ξαναδεί. Νέα πρόταση και αυτή Χαγιάτη. Φιλετίνια λέει με σάλτσα κάρι. Κάτι κάνει τώρα αυτό, ωραίο. Με το κοτοπουλάκι. Το κοτόπουλο σε όλες τις μορφές τώρα εδώ και με κάρι. Αλλά το έχουμε και με τη γλυκόξινη του. Με πιπεριά και ριζάκι σε φιλετίνια κοτόπουλου. Γεμιστά βλέπω, μουσακά απίθανο, κανελόνια special, παστίτσιο με αφράτη μπεσαμέλ, πένες ο γκραντέν, μπιφτέκια γεμιστά είτε με τυρί κρέμα, γκούντα και μοτσαρέλα, διάφορα τυριά, είτε με φέτα και ντομάτα. Άλλο μπιφτεκάκι γεμιστό εκείνο ζουμερό, φρέσκο ζυμωμένο και φρεσκοψημένο. Αλλά όλα είναι φρεσκοψημένα, φρεσκομαγειρεμένα, φρεσκοκομμένα, φρεσκοζυμωμένα. Όλα σπιτικά με όλη την κυριολεξία της έννοιας, έτσι. Μαγειρευτά, φαγητά. Δεν είναι τίποτα ετοιματζίδικο, τίποτα του εστιατόριου του απ' έξω. Είναι Χαγιάτη. Είναι η κουζίνα της πόλης. Λαχανιά ευρύτικη με τρυφερό μοσχαράκι. Γιουβαρλάκι αυγολέμονο σου πίτσα. Χοιρινή τηγανιά με κόκκινη σάλτσα. Φακές αν θέλετε και τα όσπριά σας, να τα. Τα όσπριά μας εκεί, φακές αρωματισμένες με δάφνη. Λαδερό σε μπάμιες έχουμε σήμερα και σε φασολάκια επίσης ωραιότατα. Φασολάκια λαδερά με λίγη φέτα. Φρέσκο ψωμάκι να το βουτάς το λαδάκι. Να γλύψει τα δάχτυλά σου από το Χαγιάτη αυτό. Και πληγούρι υπερτροφή superfood παραδοσιακό. Αρωματισμένο με δυόσμο και για να δούμε τι επιλογές θαλασσινές έχουμε σήμερα. Σολομό στο φούρνο. Λαβράκι στο φούρνο. Τσιπούρα στη σχάρα. Σαρδελίτσα στο τηγάνι. Και γαβράκια στο τηγάνι. Τι προτιμάτε? Και αυτά στο Χαγιάτη θα τα βρούμε σήμερα. Και σνίτσελ φούρνου με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά και χοιρινό ή κοτόπουλο σνίτσελ το τηγανιτό με κρέμα μανιταριών ή κόκκινη σάλτσα ή και σκέτο αν θέλετε, γιατί όχι. Όλα είναι εκεί και πολλά ακόμα περισσότερα, δεν θα τα πω όλα. Κάντε ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525 να σας πούν και τα υπόλοιπα. Για τις παραγγελίες μας έρχονται στο χώρο μας τα φαγάκια μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525 ή πάμε Κωνσταντινουπόλεως 179 στο Χαγιάτη, που είναι και χώρος και τόπος συνάντησης βεβαίως και κοινωνικών συναναστροφών διαφόρων ειδών εκεί. Απ' έξω από το πεζοδρόμιο ξεκινάνε όλα, με τις ουρές που σχηματίζονται κάθε μέρα και το κουσκούς στα πηγαδάκια. Χαγιάτη είναι όλο αυτό και ακόμα περισσότερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα όσα προέκυψαν από το χθεσινό συνεδρίο Δημογραφικό 2026 και έχουν να κάνουν με τον τόπο μας. Συγκεντρωτικά όλα στο radioevros.gr μπορείτε να τα βρείτε. Τα βλέπουμε και ραδιοφωνικά παρέα. Ανακοινώθηκαν 6 νέες δράσεις για την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Είδαμε επιγραμματικά κάποια πράγματα που ανέφερε ο Δήμαρχος, τα βλέπουμε αναλυτικότερα τώρα. Είναι η κατασκευή οικιστικού συγκροτήματος στη Νέα Ορεστιάδα. Η τράπεζα, η Eurobank, ανακοίνωσε πως προχωρεί στην κατασκευή, λέει, οικιστικού συστήματος. Κάποιες πολυκατοικίες, κάποια πολυκατοικία, διαμερίσματα προφανώς, με στόχο τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Ορεστιάδας. Έτσι θα αντιμετωπιστεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού στις ακριτικές περιοχές, λένε, το έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί του χρόνου, καλά, το 2028, αν υπολογίσουμε ότι είμαστε μέσα του 26, 1,5 χρόνο. Εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα δράσεων για τη δημιουργία ουσιαστικών συνθήκων παραμονής νέων οικογενειών στον Εύρο. Δεν φαντάζομαι να αναγερθεί νέα οικοδομή τώρα, νέο κτίριο ή νέες κατοικίες. Κάποια υπάρχοντα κτίρια προφανώς θα νοικιαστούν, θα εκμισθωθούν από την τράπεζα τη συγκεκριμένη για να παραχωρηθούν σε δικαιούχους που θα είναι. Τώρα με ποια κριτήρια θα τα δούμε. Όλα αυτά αναλυτικά θα ανακοινωθούν κάποια στιγμή. Περισσότερες λεπτομέρειες. Θα είναι εκπαιδευτικοί και γιατροί. Να στεγαστούν δωρεάν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους απρόσκοπτα, χωρίς να χρειάζεται να επιβαρύνονται τουλάχιστον από αυτό το έξοδο, από το ενίκιο. Ίσως και από άλλα έξοδα ρεύματος, ίδρευσης, δεν ξέρω, παροχή ίντερνετ στους οικίσκους αυτούς. Το οικιστικό συγκρότημα, μάλλον, μην λέω οικίσκους, τα διαμερίσματα αυτά. Αυτό είναι ένα νέο που μας έρχεται, μια νέα είδηση από το χθεσινό Δημογραφικό 2026. Πάμε στο νέο κύκλο χρηματοδοτήσεων τώρα. Μετά τον πρώτο κύκλο του προγράμματος, 64 νέοι επιχειρηματίες στον Εύρο ανταποκρίθηκαν και έχουν ήδη επωφεληθεί. Είναι το AFI Microfinance. Τώρα, αν το προφέρω σωστά, κάπως έτσι είναι το πρόγραμμα αυτό. Χρηματοδότηση έλαβαν και υποστήριξη οι 64 νέοι επιχειρηματίες στον Εύρο για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, η τράπεζα συνεχίζει μέσω της πρωτοβουλίας μπροστά για την οικογένεια να παρέχει οικονομική στήριξη, εξασφαλίζοντας κεφάλαια ώστε να προσφέρει σε μόνιμους κατοίκους του Εύρου, άνεργους, εργαζόμενους και αυταπασχολούμενους με περιορισμένη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, επιχειρηματικά δάνεια μέχρι 25.000 ευρώ και σταθερό επιτόκιο μόλις 1%. Έχουμε και την ενίσχυση τώρα της μευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου του Δημοτήχου που μας έρχεται ως πληροφορία και είδηση. Μια πρωτοβουλία που αφορά στη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη μευτική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου του Δημοτήχου. Περιλαμβάνει φορητό υπέρηχο, εργαλεία επεμβάσεων και εξοπλισμό για αίθουσα τοκετού και νεογνά, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φροντίδα της μητέρας και του παιδιού στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Νέα Ζωή στο χωριό. Την ανέφερα νωρίτερα με τη δημοσίευση του Δημάρχου του κ. Παπαδόπουλου να κάνει μια πρώτη αναφορά σε αυτήν. Να δούμε τι σημαίνει τώρα αυτό. Διευρύνονται οι δράσεις μέσω συνεργασίας με την ΑΜ και Νέα Ζωή στο χωριό της συγκεκριμένης τράπεζας που συνεργάζεται με αυτήν την εταιρεία, με στόχο την ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου. Είναι μια δράση που περιλαμβάνει πρόσβαση σε εργασία, σε συμβουλευτική επιχειρήσεων, σε στέγαση, σε εκπαίδευση, σε κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς και στη δημιουργία ενός ασφαλού περιβάλλοντος για την ανατροφή παιδιών. Υποθέτουμε τώρα πως αφορά κάτι παρόμοιο με αυτό που γίνεται στα φουρνά της Ευρυτανίας, που έχουν πάρει πανελλήνια διάσταση και έχουν ακουστεί διάφορα για το χωριό και τη μετεγκατάσταση κατοίκων εκεί, με πρωτοβουλία αυτού του προγράμματος. Η Νέα Ζωή στο χωριό έρχεται λοιπόν και στον Βόρειο Εύρο, αυτό το πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της καθημερινότητας νέων οικογενειών. Για να δούμε. Και την ανατροφή παιδιών. Τώρα, έχουμε και την ενίσχυση του παιδικού σταθμού στο ακριτικό χωριό Δίκαια. Όπως μας πληροφορεί ο Δήμαρχος ο κ. Παπαδόπουλος, και ψάχνοντας λίγο το θέμα, η τράπεζα, η συγκεκριμένη, στηρίζει τώρα το Δήμο Ορεστιάδα στην εκκίνηση της λειτουργίας παιδικού σταθμού στο ακριτικό χωριό Δίκαια, συμβάλλοντας, λέει, ουσιαστικά στη διευκόλυνση της καθημερινότητας νέων οικογενειών και στην παραμονή του στην περιοχή. Βέβαια, ο στόχος να λειτουργήσει αυτό το Σεπτέμβριο του 26 δεν ξέρω πόσο εφικτός είναι πια. Έχουμε την επικοινωνία μας με τους γονείς, με τις μητέρες και με τον τοπικό πρόεδρο του Ορμενίου. Την Παρασκευή ήρθαν εδώ στο στούντιο εκπρόσωπος των γονέων η μητέρα. Τώρα να τη ζήσει, τι να ευχηθώ. Πρέπει να γέννησε η γυναίκα, ήταν να γεννήσει χτες. Ελπίζω να πήγαν όλα καλά για τη Φωτεινή που μας επισκέφθηκε την Παρασκευή ετοιμόγενη, να μας πει ότι το κοριτσάκι της των 2,5 ετών πρέπει να πάει σε παιδικό σταθμό πια. Δικαιούται να το κάνει αυτό και πρέπει να βρεθεί λύση άμεσα, ώστε το Σεπτέμβριο να λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός όπως υπάρχουν όλες οι δεσμεύσεις γι' αυτό. Στηρίζεται έτσι κι αλλιώς, βρέθηκε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών η πρόταση. Στηρίζεται και από τη συγκεκριμένη τράπεζα, θα συμβάλλει και αυτή. Ανακοινώθηκε χτες για την καθημερινότητα των νέων οικογενειών στην παραμονή του στην περιοχή, στην λειτουργία παιδικού σταθμού, στην εκκίνηση της λειτουργίας του παιδικού σταθμού. Άρα για τα λειτουργικά έξοδα, έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι τώρα, αν υποψιάζομαι σωστά. Από την άλλη, όμως, επειδή περιμένουμε εξελίξεις επί του θέματος, θα τις έχουμε αύριο και μεθαύριο. Αύριο και μεθαύριο θα έχουμε νεότερα για αυτό, να ξέρετε, για τον παιδικό σταθμό στα Δίκαια. Το ψάχνουμε, δεν το σταματήσαμε εκεί. Όπως υποσχεθήκαμε την Παρασκευή στη μητέρα και στον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, επικοινωνούμε με τη Δημοτική Αρχή, με τους αρμόδιους και έχουμε εξελίξεις. Αύριο θα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη και την Πέμπτη θα σας έχουμε την αποκλειστική συνέντευξη με όλα τα τελευταία νέα για αυτό το ζήτημα εδώ, στο Ευρωσκόπιο. Και τη δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου. Από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και την συγκεκριμένη τράπεζα προχωρούν στη δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Σουφλίου. Καλύπτουν έτσι ανάγκες σύγχρονου εργαστηριακού εξοπλισμού. Μια δράση που έρχεται σε συνέχεια των 4 εργαστηρίων που παραδόθηκαν σε σχολεία του Εύρου την προηγούμενη χρονιά του 25. Τα εργαστήρια υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Ζήσε την Επιστήμη του Ιδρύματος Μποδοσάκη, με στόχο τη βιωματική και διαδραστική μάθηση της φυσικής, της χημίας, της βιολογίας για τους μαθητές γυμνασίου. Αυτές είναι οι 6 νέες δράσεις με την χθεσινή εξέλιξη επί του θέματος, όπως παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Δημογραφικό 2026. Είχαμε και τη θεματική συζήτηση για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τη δημογραφική πρόκληση και τη διαμόρφωση προοπτικών για τη νέα γενιά, στην οποία συμμετείχαν η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ο εκπρόσωπος της Eurobank, ο κύριος Μιχάλης Βλαστοράκης. Και η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι η απάντηση στο δημογραφικό είναι ένα πιο ισχυρό δημόσιο σχολείο για κάθε παιδί. Είπε κι άλλα, Από την πλευρά του κ. Βλασταράκη, επισήμανε ότι η τράπεζα στηρίζει διαχρονικά τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την ανάδειξη και αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος και ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της περιφερειακής ανάπτυξης στη δημιουργία ουσιαστικών προοπτικών για τη νέα γενιά. Λοιπόν, αυτά είναι τα νέα που μας έρχονται από εκεί. Με την επιστροφή του Δημάρχου, ο οποίος συμμετείχε σε πάνελ σχετικό με το δημογραφικό, τον κ. Παπαδόπουλο, θα έχουμε νεότερα και αναλυτικότερα για αυτές τις νέες ειδήσεις που προέκυψαν. Τώρα έχουμε νεότερα για τον αθώδη πυρετό. Ένα ενημερωτικό υλικό που εκδόθηκε πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά, από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και θα δούμε σε τι αφορά και γιατί γίνεται λόγος για τον αθώδη πυρετό στην περιοχή μας. Ως την άκρη του κόσμου, η Κούλα Μακούς θα μας τραγουδήσουν. Τι ωραίο όνομα αυτό για την μπάντα, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε. Εμείς την μεταδίδουμε αρκετά συχνά τραγούδια της και συνήθως διασκευές είναι αυτές. Κούλα Μακούς. Είναι ενιαίο, σε μία λέξη με λατινικούς χαρακτήρες το όνομα της μπάντας. Κούλα Μακούς The Band. Να εδώ, στην άκρη του κόσμου λοιπόν, και επιστρέφουμε.

Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φίλες και φίλοι, παράλληλα με τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου που εφαρμόζονται για τις ζωονόσους, τώρα δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην ενημέρωση πολιτών, κτηνοτρόφων και επισκεπτών. Εξέδωσε ανακοίνωση με ενημερωτικό υλικό για τον αυτόδη πυρετό και οδηγίες προς ταξιδιώτες σε 4 γλώσσες. Μετά τις δράσεις ενημέρωσης για την ευλογιά, τώρα η περιφέρεια δια της διεύθυνσης κτηνιατρικής προχωρά και σε αυτή την εκστρατεία ενημέρωσης για τον αυτόδη πυρετό. Διαθέτει ενημερωτικό υλικό, το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα αναρτάται σταδιακά σε ειδική ενότητα στην επίσημη ιστοσελίδα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, pamf.gov.gr, κατηγορία επιζωτίες, ενημερωτικό υλικό είναι η διεύθυνση. Επιπλέον έχει δημιουργηθεί αφίσα με ταξιδιωτικές οδηγίες για επισκέπτες αλλά και κατοίκους, η οποία θα τοποθετηθεί, λένε, σε σημεία αυξημένου ενδιαφέροντος, όπως συνοριακοί σταθμοί, λιμάνια και πύλες εισόδου της περιφέρειας. Η αφίσα θα είναι διαθέσιμη σε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά. Θα παρέχει βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας, με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης και της συλλογικής ευθύνης απέναντι στον κίνδυνο εξάπλωσης ζωονόσων. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπογραμμίζει, καταλήγοντας την ανακοίνωσή της, ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων και ιδιαίτερα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της υγειονομικής ασφάλειας και την αποτελεσματική θωράκιση της περιοχής. Μπορείτε να δείτε και την αφίσα και τον ημερωτικό φυλάδιο και όλα αυτά στο radioevros.gr, όπως έχουν ανέβει πριν από λίγο. Αυθόδης πυρετός. Προστατεύουμε την εκτροφή μας. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας, λέει το ένα έντυπο. Τηρούμε αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Αναφέρουμε οποιοδήποτε ύποπτο περιστατικό και ο έγκαιρος εντοπισμός της ζωονόσου μειώνει την εξάπλωση. Υπάρχει και ένα QR code για να σκανάρουν όσοι το επιθυμούν με το κινητό τους για περισσότερες πληροφορίες. Και τα τηλέφωνα όλων των υπηρεσιών, των αρμόδιων, των κτηνιατρικών, στον Εύρο, στη Ροδόπη, στην Ξάνθη, στη Δράμα, στην Καβάλα, αλλά και η ΔΑΟΚ Ορεστιάδας ξεχωριστά. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας, δηλαδή, εκεί στο Κέντρο Εξωτικών Ζωονόσων. Με πολλά εισαγωγικά και ο Θεός να το κάνει. Κάποια στιγμή επιτέλους να λειτουργήσει ως τέτοιο με όλα τα προβλεπόμενα, όπως έχουν πολλές φορές ανακοινωθεί, αλλά δεν φαίνεται να έχουν υλοποιηθεί επακριβώς. Αλλά υπάρχουν και άλλες οδηγίες για την επίσκεψή μας σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν επισκεπτόμαστε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές εκθέσεις, μας ενημερώνει η περιφέρεια. Και κατά την επιστροφή μας στην Ελλάδα, απαγορεύεται η εισαγωγή από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης τροφίμων ζωικής προέλευσης. Δεν φέρνουμε μαζί μας στις βαλίτσες μας κρέατα, προϊόντα κρέατος, σαλαντικά, γάλατα, γαλακτοκομικά προϊόντα και τυριά από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε Τουρκία. Δεν πάμε στην Τουρκία και φέρνουμε το Αριάννη πίσω, να το πιούμε εδώ στην Ορεστιάδα. Δεν παίρνουμε μπουγάτσα με κιμά ή με τυρί ή οτιδήποτε, οποιοδήποτε τρόφιμο έχει ζωικής προέλευσης προϊόντα μέσα του. Τα τρώμε εκεί. Ούτε ζώντα παραγωγικά ζώα φέρνουμε μαζί μας. Πώς θα τα φέρουμε τώρα αυτά μαζί μας? Αλλά να. Και εμβόλια και ιατρικά φάρμακα απαγορεύεται να φέρουμε χωρίς επίσημη έγκριση και υγειονομικά πιστοποιητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάλι το QR code και σε αυτή την αφίσα για να σκανάρουν όσοι το επιθυμούν με το κινητό τους και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Αναλυτικά είπαμε και στο radioevros.gr όλες αυτές, αλλά και όλες οι υπόλοιπες οδηγίες και πληροφορίες. Τώρα έχουμε και μία αλλαγή στη διοίκηση του ΤΕΕ Θράκης, όπως μας ενημερώνει το ΤΕΕ Θράκης. Για χτες, Δευτέρα 25 Μαΐου, που στην Κομωτινή, σε ειδική συνεδρίαση της αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του ΤΕΕ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εξελέγει, λέει, ο κύριος Βεζιριανίδης Ιωάννης στη θέση του Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής. Ο κύριος Βεζιριανίδης Ιωάννης αναλαμβάνει έτσι τα καθήκοντα του διαδεχόμενος τον κύριο Πολιτιάδη Βασίλειο. Η Διοικούσα Επιτροπή τώρα εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία θα είναι δημιουργική και παραγωγική προς όφελος του τμήματος και των μελών του ΤΕΕ Θράκης. Η ανάληψη των καθηκόντων του κ. Βεζιριανίδη σηματοδοτεί τη συνέχεια της συλλογικής προσπάθειας για την ενίσχυση του έργου και της λειτουργίας του τμήματος, σημειώνει η ανακοίνωση του ΤΕΕ Θράκης, παρατήματος Θράκης. Ταυτόχρονα, η Διοικούσα Επιτροπή εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς τον κ. Πολιτιάδη Βασίλειο για την ουσιαστική συμβολή και την αφοσίωση που επέδειξε κατά τη διάρκεια της θητείας του και του εύχεται καλή συνέχεια στο έργο του, παραμένοντας ενεργό μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Θράκης. Έτσι, η νέα σύνθεση του Προεδρείου τώρα του ΤΕΕ Θράκης
παραμένει πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής ο Άκης Παρασκευόπουλος ή αλλιώς Πολυζώης, το βαφτιστικό του, Παρασκευόπουλος, ο πολιτικός μηχανικός. Αντιπρόεδρος διοικούσας επιτροπής αναλαμβάνει, όπως μας ενημερώνεται, ο κύριος Ιωάννης Βεζιρκιανίδης πλέον, μηχανολόγος μηχανικός είναι στο επάγγελμα, και γενικός γραμματέας της διοικούσας επιτροπής παραμένει ο Μιχάλης Κούγκουλος, πολιτικός μηχανικός. Και το ΤΕΘ Ράκης παραμένει σταθερά προσιλωμένο στο θεσμικό του ρόλο, σημειώνει καταλήγοντας την ανακοίνωσή του, και συνεχίζει με συνέπεια και υπευθυνότητα τη διαρκή προσπάθεια για ένα καλύτερο αύριο για τους μηχανικούς της Τράκης.

0: σερίφος αφυλαχτό.
1: Ο Κώστας Λιβαδάς με τον Ρένο Χαραλαμπίδη τα μας τραγούδησαν τις τέλειες μέρες. Όταν το πρωτοπαρουσιάσαμε το τραγούδι τους, είχαμε και τους δύο καλεσμένους σε συνέντευξη για να το πρωτακούσουμε εδώ στο Ευρωσκόπιο, να θυμίσω, πέρσι. Και από τότε παίζει το πρόγραμμά μας τακτικά. Ωραίο τραγούδι με τις τέλειες μέρες και το κοχύλι, το θαλασσινό, το καλοκαιρινό. Τώρα η κυρία Γκυλφόιλ είναι εδώ στην Αλεξανδρούπολη, φίλες και φίλοι. Η Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όλα τα τοπικά μέσα της Αλεξανδρούπολης ασχολούνται με την επίσκεψή της εκεί. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται η νέα πρέσβης με αυτή την ιδιότητα και γενικότερα ως πρόσωπο η κυρία Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Ακολουθεί ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε σημεία αμερικανικού ενδιαφέροντος ασφαλώς, στο στρατόπεδο Γιαννούλη, όπου βρίσκονται Αμερικανοί στρατιώτες, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για πολύ συγκεκριμένους ευνόητους λόγους. Στην 12η μεραρχία πεζικού με τον στρατηγό θα συναντηθεί επίσης για ευνόητους λόγους και θα της παρατεθεί και γεύμα στη λέσχη αξιωματικών και θα φύγει το απόγευμα. Τώρα με τις συναντήσεις με δημάρχους, περιφερειάρχη κλπ. Δεν ξέρω τι προβλέπετε. Είναι μες στο πρόγραμμα κάποια στιγμή, αλλά το αναλυτικό αναστημή πρόγραμμα δεν το έχουμε επισήμως από κάπου. Μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες έχουμε. Τώρα συμβαίνουν όλα αυτά στην Αλεξανδρούπολη, οπότε μέχρι το απόγευμα θα καταγραφούν αναλυτικά και θα τα δούμε συνοπτικά, συνολικά, αναλυτικά, ανάλογα τι θα προκύψει μέχρι το βράδυ στην ισιογραφία του τόπου. Κάπως έτσι και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, με αυτό το πολύ ζωντανό Ευρωσκόπιο σήμερα, έτσι όπως ξεκινήσαμε από τις 10 το πρωί. Με πλήθος συνεντεύξεων, με το θέμα που μας απασχόλησε στο μεγάλο μέρος της εκπομπής. Την συντήρηση των κτηρίων των σχολικών μονάδων, την επικινδυνότητα και την ασφάλεια των παιδιών που κινούνται σε αυτούς τους χώρους, αλλά και των εκπαιδευτικών εννοείται. Την ανησυχία των γονιών, όπως εκφράστηκε μέσα από το ράδιο Εύρος από χτες, με τις καταγγελίες και τις μαρτυρίες, αλλά και τις δικαιολογίες, τις αιτιολογίες και τις θέσεις και τους λόγους που άρθρωσαν οι αρμόδιοι στην εκπομπή, μεταφέροντας τη δική τους θέση. Και όλα τα υπόλοιπα της τοπικής ειδησιογραφίας και επικαιρότητα τα είδαμε, τα προλάβαμε, όσα προλάβαμε. Για όσα δεν προλάβαμε, έρχεται κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για αυτά και ακόμα περισσότερα στις 2 με τη Σταυρούλα Γιαλανταράκη, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο ράδιο Εύρος κάθε μία ώρα 3 μέχρι τις 8. Ειδήσεις σε τίτλους. 8 με 10 μουσική ενημέρωση, έβηχο μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη στη βραδινή ζώνη του ράδιο Εύρος. Και 24 ώρες 24 ώρο radioevros.gr, εκεί ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει έγκαιρα, στο χρόνο του, στην ώρα του. Ανεβαίνει, δημοσιεύεται με την εγκυρότητα της σφραγίδα του ράδιο Εύρος. Ευχαριστούμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες, συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή. Θα τους ακούσουμε όλους ένα προς έναν σε λίγο. Πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα, ευχαριστούμε όμως εσάς και σήμερα, κυρίες και κύριοι, για την επικοινωνία μας, για τις παρεμβάσεις σας, για τις μαρτυρίες σας, τις καταγγελίες σας, τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας, τα θέματα που σας απασχολούν, για τις καλημέρες σας, για αυτή την επαφή, για αυτή τη σχέση την καθημερινή. Αύριο στις 10 γερή να είμαστε υγεία, να έχουμε, θα ξανανταμώσουμε ραδιοφωνικά. Μετά την πρωινή περιπολία, να θυμίσω πάντα 7 με 10, ξεκινάει η μέρα μας με πρωινή περιπολία, Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης. Και 10 με 1, όπως τώρα καλή ώρα, λίγα δευτερόλεπτα πριν τη 1, το Ευρωσκόπιό μας. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα καλύτερα. Υγεία και χαρά. Για χαρά, φίλες και φίλοι.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 1. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
2: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
5: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
7: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
10: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
11: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
11: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
13: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Γι' αυτό σου λέω, άσε με να κάνω λάθος.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Βουνό ή θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Στο www.eurocamp.gr.
5: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπεό Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη. Αναστατώσει προκληθήκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας όταν διαπιστώθηκε χθες, Δευτέρα 25 Μαΐου, ότι τμήμα της οροφής κατέρευσε σε διάδρομο του σχολείου, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς εκείνη την ώρα δεν βρίσκονταν μαθητές στο σημείο. Το περιστατικό διαπιστώθηκε το πρωί από μαθητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρέμεναν εν συνεχεία στον προαύλιο χώρο μέχρι να ληφθούν αποφάσεις για τη λειτουργία του σχολείου. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων στο Ράδιο Εύρος, υπήρξε καθυστέρηση στην επικοινωνία με αρμόδιους φορείς και αιρετούς του Δήμου Ορεστιάδας, ενώ τελικά η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου προχώρησε στις απαραίτητες αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του σχολείου. Όπως έγινε γνωστό, τα μαθήματα πραγματοποιούνται πλέον μέσω τηλεκπαίδευσης για τις επόμενες ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο κτίριο. Ενώ το συμβάν έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους γονείς, οι οποίοι κάνουν λόγο για προβλήματα συντήρησης και ζητούν άμεσες ενέργειες για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Με αφορμή το παραπάνω περιστατικό, σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στο Ευρωσκόπιο άνοιξε ο φάκελος συντήρησης σχολείων για τους λόγους όπου κατέρευσε η οροφή στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, αλλά και το πώς τοποθετούνται οι αρμόδιοι για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και γενικότερα για τη συντήρηση σχολείων στην περιοχή. Κατά σειρά, μίλησαν στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευρωσκόπιο η διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, Σταματία Πασχαλίδου, ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, Μαρίνος Κωνσταντινίδης, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, Νάντια Δαδάρου, και η αρμόδια αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Ορεστιάδας, Ευαγγελία Μπραϊκούδη. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε όλες τις συνεντεύξεις και στο κανάλι του Ράδιο Εύρος στο YouTube και στο radioevros.gr. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του Συνεδρίου Δημογραφικό 2026 που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για σύνθετο πρόβλημα, τονίζοντας ότι επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι έπρεπε να υπάρχει μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορεί να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του φικτού, ώστε να μπορούμε να στηρίξουμε νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Εν συνεχεία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια σειρά πρωτοβουλειών για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου, στο οποίο επάνω εργαζόμαστε, όπως ο ίδιος δήλωσε, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα της μετεγκατάστασης για την περιοχή του Εύρου. Συγκεκριμένα ανέφερε: και βέβαια θέλουμε να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα σε νέους ανθρώπους να πάνε στην περιφέρεια. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο, δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, αλλά δοκιμάζουμε και εμείς πολιτικές για να δούμε τον αντίκτυπό τους, όπου δίνουμε 10.000 ευρώ μετρητά σε όποιον θέλει να μετεγκατασταθεί στους δήμους του Βορείου Εύρου, και βέβαια για να πάει κάποιος νέος στην περιφέρεια πρέπει πρωτίστως να έχει δουλειά, όπως ο ίδιος πρόσθεσε. 6 νέες δράσεις για τον Εύρο για την ενίσχυση της στέγασης, της απασχόλησης, της υγείας και της εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν στο ίδιο συνέδριο με θέμα το δημογραφικό, στο πλαίσιο πρωτοβουλίων που συνδέονται με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των ακριτικών περιοχών. Συγκεκριμένα, οι 6 νέες δράσεις που αφορούν την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών στον Εύρο είναι η κατασκευή οικιστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα, η οποία αφορά τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας, ώστε να αντιμετωπιστούν ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού σε ακριτικές περιοχές, ένας νέος κύκλος χρηματοδοτήσεων για νέους επιχειρηματίες, ενίσχυση της μευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δηδημοτήχου, η πρωτοβουλία αφορά στη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη μευτική κλινική, συμπεριλαμβανομένου φορητού υπερήχου, εργαλείων επεμβάσεων και εξοπλισμού για αίθουσα τοκετού και νεογνά, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φροντίδα μητέρας και παιδιού στην περιοχή, συνεργασία με την ΑΜ και Νέα Ζωή στο χωριό, με στόχο την ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου, την εκκίνηση παιδικού σταθμού στο ακριτικό χωριό των Δικαίων και τη δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Ορεστιάδας, Δηδημοτήχου και Σουφλίου. Αναλυτικά μπορείτε να τα δείτε και στο radioevros.gr. Στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή ΕΣΠΑ 21-27 εντάχθηκε η χρηματοδότηση του έργου της αποκατάστασης του ανενεργού και εγκατελελειμμένου μεταλλείου Κίρκης, που για πολλά χρόνια αποτέλεσε το κυριότερο δημόσιο μεταλλευτικό κέντρο της Θράκης και ένα από τα σπουδαιότερα της Βόρειας Ελλάδας. Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εξυγίανσης και αποκατάστασης των ρυπασμένων εκτάσεων που πλέον αποτελούν έναν επαρκτό κίνδυνο ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων νερών, καλλιεργούμενων εδαφών και θαλασσίων ιζημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή είχε ήδη ενταχθεί το πρώτο στάδιο του προγράμματος εξυγίανσης, το οποίο περιλάμβανε την επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών πεδίου και την εκπόνηση νέων μελετών αντιμετώπισης της όξινης απορροής και αποκατάστασης της περιοχής του μεταλλείου. Τα έργα αποκατάστασης περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή του μεταλλείου μέσα από την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης διάφορων ομάδων οργανισμών για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων περιβαλλοντικής αποκατάστασης, μελέτες σχετικά με την αποκατάσταση και εξυγίανση της περιοχής του μεταλλείου, κατασκευή υλοποίηση έργων για την αποκατάσταση και εξυγίανση της περιοχής. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ΟΦΠΚΑ, ενώ ο προϋπολογισμός της πράξης είναι στα 8.200.000 ευρώ. Στο αστυνομικό δελτίο, συνελήφθησαν στις 25 Μαΐου το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης 2 ημεδαπή, εκ των οποίων ένας ανήλικος, διότι τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας μέρας εισήλθαν σε κατάστημα της πόλης και αφαίρεσαν χρήματα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι στις 9 Δευτέρου 2026 και στις 15 Πέμπτου 2026 οι δράστες, ενεργώντας από κοινού, εισήλθαν σε 3 ακόμα καταστήματα σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης, αφαιρώντας μεταξύ άλλων από το εσωτερικό τους διάφορα χρηματικά ποσά, ενώ μια ακόμα περίπτωση στις 24 Μαΐου το βράδυ επιχείρησαν να διαρρήξουν παγκάρι εκκλησίας. Σημειώνεται ότι η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και 2 ακόμα ημεδαπούς, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου τους. Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα αρχίσουν να μπαίνουν σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς οι συντάξεις μηνός Ιουνίου, ενώ ήδη από τις 25 μέχρι τις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν και οι πληρωμές επιδομάτων της ΔΥΠΑ για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης. Η καταβολή θα γίνει ως εξής: 3η 26 Μαΐου και 5η 28 Μαΐου καταβάλλονται οι κυρίες συντάξεις. Αναφορικά με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, ακολουθεί τη σταθερή διαδικασία βάσει της οποίας τα επιδόματα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Καθώς η 31η Μαΐου συμπίπτει με ημέρα Κυριακή, η επίσημη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου, ενώ τα χρήματα θα εμφανιστούν διαθέσιμα στα ATM των τραπεζών το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή από την 5η 28 Μαΐου. Η αναλυτική λίστα με τα επιδόματα που πληρώνονται έχει ως εξής: επίδομα παιδιού στέγασης, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αναπηρικά επιδόματα, επίδομα στεγαστικής συνδρομής, ομογενών ανασφάλιστων υπερηλίκων, κοινωνικής αλληλεγγύης υπερηλίκων, έξοδα κηδείας, επίδομα γέννησης, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, επίδομα αναδοχής, πρόγραμμα προσωπικού βοηθού, επίδομα αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας και πρόγραμμα με την κατάσταση Σεύρου. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θέτει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους. Με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550 με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και ΔΑΣΥ της χώρας, αλλά και του Υπουργείου Υγείας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Οι κλήσεις για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας θα είναι δωρεάν και θα λειτουργούν από τις 25 Μαΐου μέχρι και την 30 Ιουνίου 2026. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γνωστοποίησε ότι παράλληλα με τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου που εφαρμόζονται για τις ζωονόσους, δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην ενημέρωση πολιτών, κτηνοτρόφων και επισκεπτών, ενώ μετά τις δράσεις ενημέρωσης για την ευλογιά, μέσω της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής προχωρά και σε εκστρατεία ενημέρωσης για τον αυτόδη πυρετό, διαθέτοντας ενημερωτικό υλικό το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα αναρτάται σταδιακά σε ειδική ενότητα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας στο pump.gov.gr. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί αφίσα με ταξιδιωτικές οδηγίες για επισκέπτες αλλά και κατοίκους, η οποία θα τοποθετηθεί σε σημεία αυξημένου ενδιαφέροντος όπως συνοριακή σταθμή, λιμάνια και πύλη εισόδου της περιφέρειας. Η αφίσα θα είναι διαθέσιμη σε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά, παρέχοντας βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης και της συλλογικής ευθύνης απέναντι στον κίνδυνο εξάπλωσης ζωονόσων. Η περιφέρεια υπογραμμίζει ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων και ιδιαίτερα των ανθρώπων του πρωτογενού τομέα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της υγειονομικής ασφάλειας και την αποτελεσματική θωράκιση της περιοχής. Την έναρξη εγγραφής παιδιών αμαία και τρίτης ηλικίας που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος Παιδική Εξοχή Μάκρης για το καλοκαίρι του 2026, ανακοίνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Από 1η Ιουνίου μέχρι 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των παιδιών και των ατόμων τρίτης ηλικίας που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος. Η εγγραφή των αμαία θα γίνεται στην POSGAMEA www.posgamea.gr. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 κατασκηνωτικές περιόδους διάρκειας 9 ημερών. Αναλυτικά όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή παιδιών αμαία αλλά και ατόμων τρίτης ηλικίας θα βρείτε και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

που σβήνει ο ήλιος, που φυλάει ο θάνατος. Έτσι γίνεται εχθρός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίντλ. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Λίντλ, γιατί αξίζει.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Αναστάτωση προκλήθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας χθες το πρωί, όταν διαπιστώθηκε πως τμήμα της οροφής κατέρευσε σε διάδρομο του σχολείου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς εκείνη την ώρα δεν βρίσκονταν μαθητές στο σημείο. Στο Ράδιο Εύρος μίλησαν για το συμβάν και για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων η Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, η Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ορεστιάδας. 6 νέες δράσεις στον Εύρο για την ενίσχυση της στέγασης, της απασχόλησης, της υγείας και της εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο Δημογραφικό 2026 στο πλαίσιο πρωτοβουλίου που συνδέονται με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των ακριτικών περιοχών. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο, δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή ΕΣΠΑ 2021-2027 εντάχθηκε η χρηματοδότηση του έργου της αποκατάστασης του ανενεργού και εγκαταλελειμμένου μεταλλείου Κίρκης. Την έναρξη εγγραφής παιδιών αμαία και τρίτης ηλικίας που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος Παιδική Εξοχή Μάκρης για το καλοκαίρι 2026, ανακοίνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Ό,τι πιο αγνό.
6: Ό,τι πιο θρεπτικό.
0: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
6: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
6: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
0: Σουβλάκια.
6: Τεμάχια.
0: Παναρισμένα.
6: Λουκάνικα.
0: Κιμάς.
6: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
0: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
6: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
6: φρέσκα,
0: αγνά,
6: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
0: και σε χαμηλές τιμές.
6: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
0: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνο 2552 111 717. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας

0: Υπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
1: Ακρίτας Πράξεις. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
3: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγησα απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Αναστάτωση προκλήθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας χθες το πρωί, όταν διαπιστώθηκε πως τμήμα της οροφής κατέρευσε σε διάδρομο του σχολείου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς εκείνη την ώρα δεν βρίσκονταν μαθητές στο σημείο. Στο Ράδιο Εύρος μίλησαν για το συμβάν και για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων η Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, η Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ορεστιάδας. 6 νέες δράσεις στον Εύρο για την ενίσχυση της στέγασης, της απασχόλησης, της υγείας και της εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο Δημογραφικό 2026 στο πλαίσιο πρωτοβουλίου που συνδέονται με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των ακριτικών περιοχών. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο, δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή ΕΣΠΑ 2021-2027 εντάχθηκε η χρηματοδότηση του έργου της αποκατάστασης του ανενεργού και εγκαταλελειμμένου μεταλλείου Κύρκης. Την έναρξη εγγραφής παιδιών αμαία και τρίτης ηλικίας που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος Παιδική Εξοχή Μάκρης για το καλοκαίρι 2026, ανακοίνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

αλλάξεις ιδέες. Σαν στρατιώτης που μόλις

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το

0: 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Βουνό ή θάλασσα?
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητα. Και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.

0: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
1: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
2: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Αναστάτωση προκλήθηκε στο τρίτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας χθες το πρωί, όταν διαπιστώθηκε πως τμήμα της οροφής κατέρευσε σε διάδρομο του σχολείου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς εκείνη την ώρα δεν βρίσκονταν μαθητές στο σημείο. Στο Ράδιο Εύρος μίλησαν για το συμβάν και για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων η Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, η Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ορεστιάδας. 6 νέες δράσεις στον Εύρο για την ενίσχυση της στέγασης, της απασχόλησης, της υγείας και της εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο Δημογραφικό 2026 στο πλαίσιο πρωτοβουλίου που συνδέονται με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των ακριτικών περιοχών. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο, δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή ΕΣΠΑ 2021-2027 εντάχθηκε η χρηματοδότηση του έργου της αποκατάστασης του ανενεργού και εγκαταλελειμμένου μεταλλείου Κύρκης. Την έναρξη εγγραφής παιδιών αμαία και τρίτης ηλικίας που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος Παιδική Εξοχή Μάκρης για το καλοκαίρι 2026, ανακοίνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

Ο καφέ σου έχει κλειώσει και το ράδιο κλειστό.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
4: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Αναστατώση προκληθήκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας όταν διαπιστώθηκε χθες, Δευτέρα 25 Μαΐου, ότι τμήμα της οροφής κατέρευσε σε διάδρομο του σχολείου, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς εκείνη την ώρα δεν βρίσκονταν μαθητές στο σημείο. Το περιστατικό διαπιστώθηκε το πρωί από μαθητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρέμεναν εν συνεχεία στον προαύλιο χώρο μέχρι να ληφθούν αποφάσεις για τη λειτουργία του σχολείου. Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων στο Ράδιο Εύρος, υπήρξε καθυστέρηση στην επικοινωνία με αρμόδιους φορείς και αιρετούς του Δήμου Ορεστιάδας, ενώ τελικά η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου προχώρησε στις απαραίτητες αποφάσεις για την αναστολή λειτουργίας του σχολείου. Όπως έγινε γνωστό, τα μαθήματα πραγματοποιούνται πλέον μέσω τηλεκπαίδευσης για τις επόμενες ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο κτίριο. Ενώ το συμβάν έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους γονείς, οι οποίοι κάνουν λόγο για προβλήματα συντήρησης και ζητούν άμεσες ενέργειες για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Με αφορμή το παραπάνω περιστατικό, σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στο Ευρωσκόπιο άνοιξε ο φάκελος συντήρησης σχολείων για τους λόγους όπου κατέρευσε η οροφή στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας, αλλά και το πώς τοποθετούνται οι αρμόδιοι για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και γενικότερα για τη συντήρηση σχολείων στην περιοχή. Κατά σειρά, μίλησαν στο Ράδιο Εύρος.

0: Πέτρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο η διευθύντρια του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Αρεστιάδας Σταματία Πασχαλίδου, ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Εύρου Μαρίνος Κωνσταντινίδης, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας Νάντια Δαδάρου και η αρμόδια αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Ορεστιάδας Ευαγγελία Μπραϊκούδη. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε όλες τις συνεντεύξεις και στο κανάλι του Ράδιο Εύρος στο YouTube και στο radioevros.gr. Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα, είναι παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι καν μόνο ευρωπαϊκό, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του Συνεδρίου Δημογραφικού 2026 που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για σύνθετο πρόβλημα, τονίζοντας ότι επιλέξαμε να έχουμε ένα Υπουργείο αρμόδιο για τα ζητήματα της κοινωνικής συνοχής και της οικογένειας, γιατί κρίναμε ότι έπρεπε να υπάρχει μια οργανωτική δομή η οποία θα μπορεί να συνθέσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τη στήριξη της οικογένειας και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού, ώστε να μπορούμε να στηρίξουμε νέες οικογένειες και μέσα από οικονομικά και όχι μόνο τέτοια μέτρα. Εν συνεχεία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια σειρά πρωτοβουλειών για το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου, στο οποίο επάνω εργαζόμαστε, όπως ο ίδιος δήλωσε, ενώ αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα της μετεγκατάστασης για την περιοχή του Εύρου. Συγκεκριμένα ανέφερε, και βέβαια θέλουμε να δώσουμε και παραπάνω κίνητρα σε νέους ανθρώπους να πάνε στην περιφέρεια. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο, δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, αλλά δοκιμάζουμε και εμείς πολιτικές για να δούμε τον αντίκτυπό τους, όπου δίνουμε 10.000 ευρώ μετρητά σε όποιον θέλει να μετεγκατασταθεί στους Δήμους του Βορείου Εύρου και βέβαια για να πάει κάποιος νέος στην περιφέρεια πρέπει πρωτίστως να έχει δουλειά, όπως ο ίδιος πρόσθεσε. 6 νέες δράσεις για τον Εύρο για την ενίσχυση της στέγασης, της απασχόλησης, της υγείας και της εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν στο ίδιο συνέδριο με θέμα το δημογραφικό, στο πλαίσιο πρωτοβουλίων που συνδέονται με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των ακριτικών περιοχών. Συγκεκριμένα, οι 6 νέες δράσεις που αφορούν την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών στον Εύρο είναι η κατασκευή οικιστικού συγκροτήματος στην Ορεστιάδα, η οποία αφορά τη στέγαση εκπαιδευτικών και γιατρών που εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ορεστιάδας, ώστε να αντιμετωπιστούν ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εγκατάσταση ανθρώπινου δυναμικού σε ακριτικές περιοχές, ένας νέος κύκλος χρηματοδοτήσεων για νέους επιχειρηματίες, ενίσχυση της μευτικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Δηδημοτήχου, η πρωτοβουλία αφορά στη δωρεά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού προς τη μευτική κλινική, συμπεριλαμβανομένου φορητού υπερήχου, εργαλείων επεμβάσεων και εξοπλισμού για αίθουσα τοκετού και νεογνά, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φροντίδα μητέρας και παιδιού στην περιοχή, συνεργασία με την ΑΜ και Νέα Ζωή στο χωριό, με στόχο την ολιστική στήριξη οικογενειών που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς του Εύρου, την εκκίνηση παιδικού σταθμού στο ακριτικό χωριό των Δικαίων και τη δημιουργία 6 νέων εργαστηρίων φυσικών επιστημών σε γυμνάσια των Δήμων Ορεστιάδας, Δηδημοτήχου και Σουφλίου. Αναλυτικά μπορείτε να τα δείτε και στο radioevros.gr. Στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή ΕΣΠΑ 21-27 εντάχθηκε η χρηματοδότηση του έργου της αποκατάστασης του ανενεργού και εγκατελελειμμένου μεταλλείου Κίρκης, που για πολλά χρόνια αποτέλεσε το κυριότερο δημόσιο μεταλλευτικό κέντρο της Θράκης και ένα από τα σπουδαιότερα της Βόρειας Ελλάδας. Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εξυγίανσης και αποκατάστασης των ρυπασμένων εκτάσεων που πλέον αποτελούν έναν υπαρκτό κίνδυνο ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων νερών, καλλιεργούμενων εδαφών και θαλασσίων ιζημάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή είχε ήδη ενταχθεί το πρώτο στάδιο του προγράμματος εξυγίανσης, το οποίο περιλάμβανε την επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών πεδίου και την εκπόνηση νέων μελετών αντιμετώπισης της όξινης απορροής και αποκατάστασης της περιοχής του μεταλλείου. Τα έργα αποκατάστασης περιλαμβάνουν την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή του μεταλλείου μέσα από την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης διάφορων ομάδων οργανισμών για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων περιβαλλοντικής αποκατάστασης, μελέτες σχετικά με την αποκατάσταση και εξυγίανση της περιοχής του μεταλλείου, κατασκευή υλοποίηση έργων για την αποκατάσταση και εξυγίανση της περιοχής. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο ΦΥΠΕΚΑ, ενώ ο προϋπολογισμός της πράξης είναι στα 8.200.000 ευρώ. Στο αστυνομικό δελτίο, συνελήφθησαν στις 25 Μαΐου το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης 2 ημεδαπή, εκ των οποίων ένας ανήλικος, διότι τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας μέρας εισήλθαν σε κατάστημα της πόλης και αφαίρεσαν χρήματα. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι στις 9 Δευτέρου 2026 και στις 15 Πέμπτου 2026 οι δράστες ενεργώντας από κοινού εισήλθαν σε 3 ακόμα καταστήματα σε περιοχές της Αλεξανδρούπολης, αφαιρώντας μεταξύ άλλων από το εσωτερικό τους διάφορα χρηματικά ποσά, ενώ μια ακόμα περίπτωση στις 24 Μαΐου το βράδυ επιχείρησαν να διαρρήξουν παγκάρ εκκλησίας. Σημειώνεται ότι η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει και 2 ακόμα ημεδαπούς, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας του ανήλικου τέκνου τους. Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Από τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα αρχίσουν να μπαίνουν σταδιακά στους τραπεζικούς λογαριασμούς οι συντάξεις μηνός Ιουνίου, ενώ ήδη από τις 25 μέχρι τις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν και οι πληρωμές επιδομάτων της ΔΥΠΑ για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, προγράμματα απασχόλησης. Η καταβολή θα γίνει ως εξής: 3η 26 Μαΐου και 5η 28 Μαΐου καταβάλλονται οι κυρίες συντάξεις. Αναφορικά με τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, ακολουθεί τη σταθερή διαδικασία βάσει της οποίας τα επιδόματα καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Καθώς η 31η Μαΐου συμπίπτει με ημέρα Κυριακή, η επίσημη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου, ενώ τα χρήματα θα εμφανιστούν διαθέσιμα στα ATM των τραπεζών το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή από την 5η 28 Μαΐου. Η αναλυτική λίστα με τα επιδόματα που πληρώνονται έχει ως εξής: επίδομα παιδιού, στέγαση, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αναπηρικά επιδόματα, επίδομα στεγαστικής συνδρομής, ομογενών, ανασφάλιση των υπερηλίκων, κοινωνικής αλληλεγγύης υπερηλίκων, έξοδα κηδείας, επίδομα γέννησης, ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, επίδομα αναδοχής, πρόγραμμα προσωπικού βοηθού, επίδομα αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας και πρόγραμμα με την κατάσταση σε Εύρου. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού θέτει σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους. Με πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550 με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης και ΔΑΣΥ της χώρας, αλλά και του Υπουργείου Υγείας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Οι κλήσεις για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας θα είναι δωρεάν και θα λειτουργούν από τις 25 Μαΐου μέχρι και την 30 Ιουνίου 2026. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γνωστοποίησε ότι παράλληλα με τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου που εφαρμόζονται για τις ζωονόσους, δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στην ενημέρωση πολιτών, κτηνοτρόφων και επισκεπτών, ενώ μετά τις δράσεις ενημέρωσης για την ευλογιά, μέσω της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής προχωρά και σε εκστρατεία ενημέρωσης για τον αυτόδη πυρετό, διαθέτοντας ενημερωτικό υλικό το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα αναρτάται σταδιακά σε ειδική ενότητα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας στο pamf.gov.gr. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί αφίσα με ταξιδιωτικές οδηγίες για επισκέπτες αλλά και κατοίκους, η οποία θα τοποθετηθεί σε σημεία αυξημένου ενδιαφέροντος όπως συνοριακή σταθμή, λιμάνια και πύλη εισόδου της περιφέρειας. Η αφίσα θα είναι διαθέσιμη σε 4 γλώσσες, ελληνικά, αγγλικά, τουρκικά και βουλγαρικά, παρέχοντας βασικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας με στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης και της συλλογικής ευθύνης απέναντι στον κίνδυνο εξάπλωσης ζωονόσων. Η περιφέρεια υπογραμμίζει ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων και ιδιαίτερα των ανθρώπων του πρωτογενού τομέα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της υγειονομικής ασφάλειας και την αποτελεσματική θωράκιση της περιοχής. Την έναρξη εγγραφής παιδιών ΑΜΕΑ και τρίτης ηλικίας που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος Παιδική Εξοχή Μάκρης για το καλοκαίρι του 2026 ανακοίνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Από 1η Ιουνίου μέχρι 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές των παιδιών και των ατόμων τρίτης ηλικίας που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος. Η εγγραφή των ΑΜΕΑ θα γίνεται στην POSGAMEA www.posgamea.gr. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 κατασκηνωτικές περιόδους διάρκειας 9 ημερών. Αναλυτικά όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή παιδιών ΑΜΕΑ αλλά και ατόμων τρίτης ηλικίας θα βρείτε και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

Του στο λαιμό μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: αγκαλιά.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Αναστάτωση προκλήθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ρεστιάδας χθες το πρωί, όταν διαπιστώθηκε πως τμήμα της οροφής κατέρευσε σε διάδρομο του σχολείου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς εκείνη την ώρα δεν βρίσκονταν μαθητές στο σημείο. Στο Ράδιο Εύρος μίλησαν για το συμβάν και για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων η Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, η Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ορεστιάδας. 6 νέες δράσεις στον Εύρο για την ενίσχυση της στέγασης, της απασχόλησης, της υγείας και της εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο Δημογραφικό 2026 στο πλαίσιο πρωτοβουλίου που συνδέονται με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των ακριτικών περιοχών. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο, δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή ΕΣΠΑ 2021-2027 εντάχθηκε η χρηματοδότηση του έργου της αποκατάστασης του ανενεργού και εγκαταλελειμμένου μεταλλείου Κίρκης. Την έναρξη εγγραφής παιδιών αμαία και τρίτης ηλικίας που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος Παιδική Εξοχή Μάκρης για το καλοκαίρι 2026, ανακοίνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τον κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Αναστάτωση προκλήθηκε στο τρίτο δημοτικό σχολείο Ρεστιάδας χθες το πρωί, όταν διαπιστώθηκε πως τμήμα της οροφής κατέρευσε σε διάδρομο του σχολείου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς εκείνη την ώρα δεν βρίσκονταν μαθητές στο σημείο. Στο Ράδιο Εύρος μίλησαν για το συμβάν και για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων η Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ρεστιάδας, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, η Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεστιάδας και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ρεστιάδας. 6 νέες δράσεις στον Εύρο για την ενίσχυση της στέγασης, της απασχόλησης, της υγείας και της εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο Δημογραφικό 2026 στο πλαίσιο πρωτοβουλίου που συνδέονται με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των ακριτικών περιοχών. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο, δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή ΕΣΠΑ 2021-2027 εντάχθηκε η χρηματοδότηση του έργου της αποκατάστασης του ανενεργού και εγκαταλελειμμένου μεταλλείου Κύρκης. Την έναρξη εγγραφής παιδιών αμαία και τρίτης ηλικίας που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος Παιδική Εξοχή Μάκρης για το καλοκαίρι 2026, ανακοίνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

Τα κέρματα χαλασμένα φερμουάρ χάσουν χρεοκοπία. Το κορμί μου μελανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας γυρνά.

τα σου καινούρια με έπιπλα λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα σαπίζω σαν σε αρχαίο τάφο. Σκεύη παραστάσεις βρέθηκαν εκεί

0: 97,1. Ράδιο Εύρος, το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά,
1: σουβλάκια,
2: τεμάχια,
1: παναρισμένα,
2: λουκάνικα,
1: κιμάς
2: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
5: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
5: 24 ώρες 97,1 Radio Evros.
0: Και radioevros.gr.
5: Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Αναστάτωση προκλήθηκε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ορεστιάδας χθες το πρωί, όταν διαπιστώθηκε πως τμήμα της οροφής κατέρευσε σε διάδρομο του σχολείου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς εκείνη την ώρα δεν βρίσκονταν μαθητές στο σημείο. Στο Ράδιο Εύρος μίλησαν για το συμβάν και για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων η Διευθύντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, η Πρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ορεστιάδας. 6 νέες δράσεις στον Εύρο για την ενίσχυση της στέγασης, της απασχόλησης, της υγείας και της εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο Δημογραφικό 2026 στο πλαίσιο πρωτοβουλίου που συνδέονται με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των ακριτικών περιοχών. Έχουμε προγράμματα στον Εύρο, δεν έχουμε μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά στοιχεία, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο για το δημογραφικό. Στο πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή ΕΣΠΑ 2021-2027 εντάχθηκε η χρηματοδότηση του έργου της αποκατάστασης του ανενεργού και εγκαταλελειμμένου μεταλλείου Κύρκης. Την έναρξη εγγραφής παιδιών αμαία και τρίτης ηλικίας που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση του κρατικού προγράμματος Παιδική Εξοχή Μάκρης για το καλοκαίρι 2026, ανακοίνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
7: Εσείς Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
6: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
8: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
9: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
6: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
8: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Είναι η εκπομπή. Sare felice e tu lo sai. Εύηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ για μία ακόμη βραδιά, έτοιμοι να ξεκινήσουμε μία ακόμα εκπομπή. Ένα ακόμα έβηχο μουσικοδρόμιο, μία ακόμα περιήγηση στα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου. Μια εκπομπή που τη φέρνει κοντά σας το κατάστημα των σιδηρικών χρωμάτων, ειδών άρδευσης και όλων αυτών των όμορφων πραγμάτων που εκπροσωπεί ο Βάνης ο Κασαπιάν στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39 εδώ και 102 ολόκληρα χρόνια. Δεν δικαιολογείται κανείς να μην το γνωρίζει, δεν δικαιολογείται κανείς να μην το θυμάται. Έχει μεγαλώσει μαζί με την πόλη μας. Μια επιχείρηση η οποία μετρά τρεις γενιές και ετοιμάζεται για την τέταρτη να αναλάβει τα ηνία σιγά σιγά. Λοιπόν, από την πιο παλιά ίσως να πάμε και στην πιο καινούρια, καθώς αυτή την εκπομπή σας την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας. Ποντομέτικα λέγεται η επιχείρηση. Ποντομέντικα εκεί δίπλα στον Πευκόνα της Οριστιάδας, στην νότια πλευρά του Πευκόνα, νότιο-ανατολικά μπορούμε να πούμε, στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 2. Εκεί μπορείτε να πάτε για να φροντίσετε τα πόδια σας, για να φτιάξετε τα νύχια σας. Γιατί καλοκαίριασε, και καθώς καλοκαίριασε εμφανίζουμε περισσότερο τα πόδια μας, θα εκθέτουμε περισσότερο στα βλέμματα, πολλές φορές αδιάκριτα των υπολείπων, οπότε χρήζουν τη φροντίδα μας. Όχι ότι δεν τη θέλουν το χειμώνα, πάντα τη θέλουν και για λόγους υγιεινής. Κλείστε ένα ραντεβού στο 6957 1865 32 και θα με θυμηθείτε. Ποντομέντικα Μπελιάκου Μαρία. Απόψε εδώ στο Ράδιο Εύρος και από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr που μας εντοπίζετε παντού στον κόσμο, έχουμε να σας προτείνουμε να μείνετε ένα δίωρο έτσι τουλάχιστον, έτσι ώστε να ακούσετε πολλά τραγούδια που έχουν μέσα τη λέξη μιλάω. Μου μιλάς, σου μιλάω, δεν μιλάμε, μίλα μου και πάει λέγοντας οτιδήποτε έχει να κάνει με το ρήμα μιλώ. Εμείς το ακούμε απόψε και φυσικά να υπάρχει στους τίτλους των τραγουδιών, έτσι το επαναλαμβάνω, στους τίτλους και όχι μόνο στο στίχο. Προφανώς όταν υπάρχει στον τίτλο υπάρχει και μέσα στους στίχους. Να καλησπερίσω τη Μαρία, να καλησπερίσω την άλλη Μαρία, να καλησπερίσω τη Λούλα, τη Δέσποινα. Το λέω με τη σειρά που στείλαν τα μηνύματα, το Δημήτρη. Να καλησπερίσω το Χρυσόστομο, να καλησπερίσω τη Βάσο. Τι άλλο έχουμε? Ναι. Την Αλεξάνδρα την είπα και τη Χριστίνα. Λοιπόν, αυτούς. Και να πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε τον Πάνο το Μουζουράκη, ο οποίος ανοίγει αυτή την εκπομπή τραγουδώντας το «Για μας μιλάμε».

Έτσι λοιπόν, για μας μιλάμε. Για ποιον άλλο να μιλήσουμε? Ναι, δεν μπορούμε να μιλάμε εξ ονόματος άλλων. Αυτό είναι γεγονός. Να συνεχίσουμε έτσι με κάτι σχετικά φρέσκο. Όταν λέω φρέσκο, εννοώ για, με καλλιτέχνες που έχουν απήχηση σε πιο νεανικό κοινό. Μετά θα πάμε σε προγενέστερους. Να ακούσουμε την Αναστασία να τραγουδά «Μη μιλάς».

φοβηθείς το χείλος του γκρεμού να πέσεις. Είναι ο μόνος τρόπος να καταλάβεις πως αυτό που είχες δεν ήταν δεσμός. Ήταν δεσμά. Εσύ όμως μη φοβηθείς. Γιατί εκεί που δεν τόλμησες ποτέ σου να πας, βρήκες το άλλο σου μισό.

Αυτή ήταν και η Αναστασία και το τραγούδι της «Μη μιλάς». Για να προχωρήσουμε τώρα, να πάμε στον... το βαρύνουμε λίγο. Μάλλον πιο λαϊκό είναι αυτό. Είναι ο Κώστας Μυτιλινέος, σε μουσική Άκη Δείξη μου και στίχους του Εύρη, που τραγουδά το «Εγώ δεν μίλησα».

Ακούσαμε λοιπόν και τον Κώστα Μυτιλινέο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τώρα την Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία τραγουδά «Για ποια αγάπη μου μιλάς». Και αμέσως μετά θα έρθει ο Πασχάλης ο Τερζής να μας πει, μαζί με την Γλυκερία νομίζω είναι αυτό, το «Δεν μιλάμε». Πάμε.

Και θα έρθει ο Τόλης ο Βοσκόπουλος. Μιλάς κι εσύ που δεν είδες να φεύγουν τα τρένα. Εδώ πλέον κανένας δεν βλέπει να φεύγουν τα τρένα γιατί δεν υπάρχουν τρένα, αλλά αυτό την εποχή που γράφτηκε υπήρχαν. Αμέσως μετά πάμε στο πρώτο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Βουνό ή θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
6: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
5: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
7: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
6: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25-932-22-982 ή στο www.eurocamp.gr.
8: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
11: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
12: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
11: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
12: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
13: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
11: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
12: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Και να είμαστε πάλι εδώ, στο Ράδιο Εύρο, στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, με τη διαφορά ότι αύριο Τετάρτη δεν θα έχουμε εκπομπή. Δεν θα έχουμε εκπομπή γιατί έχουμε κάποιο event κάπου, μια εκδήλωση κάπου που πρέπει να παραστούμε. Οπότε αύριο δεν θα υπάρχει Εύηχο Μουσικοδρόμιο, συγχωρήστε με. Την Πέμπτη όμως θα είναι η τελευταία εκπομπή του μήνα, ούτως ή άλλως. Και θα είναι ελευθέρων επιλογών το πρόγραμμά μας. Τώρα, να πω ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ακούμε ή τραγουδάμε το ρήμα «μιλώ», όπως το συναντάμε μέσα στα τραγούδια, σε όλες τις εκφάνσεις του. Και όχι μόνο όταν λέω μέσα στα τραγούδια, δεν εννοώ μόνο στους στίχους, αλλά και στον τίτλο. Όλα τα τραγούδια που θα ακούσουμε και ακούμε απόψε έχουν μέσα στον τίτλο του τη λέξη «μιλώ», το ρήμα «μιλώ» ή παράγωγά του, τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε ότι και αυτή την εκπομπή την προσφέρουν όπως πάντα τα δύο πολύ όμορφα έτσι, καταστήματα, το πιο παλιό και το πιο καινούργιο της Οριστιάδας. Δηλαδή, από τη μία πλευρά είναι το παλιότερο του Βάνι του Κασαπιάν από το 1924, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τρεις γενιές τώρα, στις επάλξεις του αγώνα. Και φυσικά πάντα υπάρχουν και υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών. Αυτό πρέπει να είναι το νεότερο, γιατί τώρα άνοιξε, πρόσφατα έχει ανοίξει. Μπελιάκου Μαρία, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στην Οριστιάδα, Ποντομέτικα λέγεται και ασχολείται με τις υπηρεσίες ποδολογίας, είπαμε, και καλοπισμού νυχιών. Θα το βρείτε εκεί δίπλα στον Πευκόνα της Οριστιάδος, από τη νότια πλευρά του, ακριβώς δίπλα, είναι πολύ εύκολα εντοπίσιμο το σημείο. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32. Και πάμε εμείς να ακούσουμε τα επόμενα τραγούδια με τη λέξη «μιλώ». Θα έρθει η Άντζελα Δημητρίου να μας πει «τώρα μη μιλάς», μιλές τσου, τίποτα, τίποτα, έτσι λέει αυτή. Και ο Γιώργος Μαργαρίτης, «μη μου μιλάς με χείλη που καίνε». Και τα δύο τραγούδια είναι μέσα στη δεκαετία του 80. Του Μαργαρίτη είναι του 81, της Άντζελας πρέπει να είναι λίγο μετά. Τώρα πόσο λίγο, θα σας γελάσω. Πάμε.

Πάμε στην Πίτσα Παπαδοπούλου, η οποία θα μας τραγουδήσει τώρα το «Τώρα μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο». Και αμέσως μετά η Δίκη Μοσχολιού το «Μιλώ για τα παιδιά μου». Συνεχίζουμε εμείς.

Μιλάω για τα παιδιά μου λοιπόν και Βίκυ μου σχολιού, ένα τραγούδι μιας άλλης εποχής και μιας άλλης μορφής ξενιτεμού. Θα προχωρήσουμε και θα πάμε στον Γιάννη Πουλόπουλο, ο οποίος θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Όταν μιλάς για χωρισμό». Και αμέσως μετά θα έρθει ο Αντώνης Βαρδές για να μας μιλήσει με τα τραγούδια του. Το λέει και στον τίτλο «Εγώ θα σου μιλώ με τα τραγούδια μου».

0: Αυτό ήταν μια επιθυμία ενός πολύ καλού φίλου. Πάμε στο διάλειμμα.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
9: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
8: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
9: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
10: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
9: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

questa sera. Και να είμαστε πάλι εδώ για να συνεχίσουμε την εκπομπή μας στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο από τους 97,1 στα FM, τους 95,3 επίσης και το radioevros.gr διαδικτυακά εκεί για όλο τον κόσμο. Μια καλησπέρα στους Έλληνες της Διασποράς, βρίσκονται παντού, μας ακούνε από διάφορα σημεία του πλανήτη. Λοιπόν, να πούμε ότι απόψε ακούμε τραγούδια που έχουν μέσα τους το ρήμα μιλό σε διάφορες εκφάνσεις του και στον τίτλο τους βέβαια πάντα, έτσι μιλάμε για τον τίτλο με μια μικρή εξαίρεση για ένα φίλο. Λοιπόν, μαζί μας πάντοτε το κατάστημα σιδηρικών και χρωμάτων Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και 102 χρόνια και 3 γενιές. Επίσης να πω ότι την προσφέρει την εκπομπή αυτή, το στούντιο ή κέντρο ή όπως θέλετε χαρακτηρίστε το εσείς, της Μπελιάκου Μαρίας, ένας χώρος όπου σας προσφέρει υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στην Ορεστιάδα. Ένα σύγχρονο, ένα ολοκένουργιο σημείο, ένας χώρος όπου θα τύχετε της καλύτερης εξυπηρέτησης και φροντίδας. 6-9-57-18-65-32. Από την νότια πλευρά του Πευκώνα της Ορεστιάδας. Πανεύκολο, πάτε και θα με θυμηθείτε. Για να προχωρήσουμε. Εγώ μιλάω για δύναμη. Όλοι μιλάμε για δύναμη. Τουλάχιστον έτσι λέει η Δήμητρα Γαλάνη. Και μετά ο Δάκης και η Χριστιανά θα τραγουδήσουν το περιβόητο «Μίλα μου».

Νυφάδες χιονιούν στο γιακά με ναρκώνουν, οι μπότες γλιστρούν και τα αυτιά εγκυστρώνουν τον ήχο. Στολές ο πλεισμός με στα μάτια, ο φακός θα σου εδώ με στο φως και κοντράρει σε κάργα τον τοίχο. Δεν είναι που ξέρω του τοίχου να νιώθω το χτύπο. Δεν είναι που η σκέψη κελί δεν θα αντέξει αν φύγω. Είναι εκείνη η φωνή μες στη νύχτα εκεί που μου λέει. Ένας χρόνος μετά είναι λίγο πιο λίγο από το λίγο. Ένας χρόνος μετά είναι λίγο πιο λίγο από το λίγο. Ένας χρόνος μετά είναι λίγο πιο λίγο από το λίγο.

πήγε ξανά στην οπλά του στον τοίχο. Κουβέντες σημαίες ψυχές που σε μένουν, παρέες της νύχτας, δωμάτια πίσω στο κύκλος. Στη σκάλα με δία το βλέμμα γωνία, κομμένο στα πλοία, το νου σαν λυσία τη λίγο. Το χρώμα σου μένει στα φώτα του.

0: να ζήσω.
1: Μη μιλάς, αλλά εκείνος επιμένει να μιλά και αυτή κοκκινίζει. Σου μιλώ και κοκκινίζει. Γιάννης Χαρούλης. Ξέρουμε ότι το τραγούδι είναι του Διονύση Σαββόπουλου, πιο παλιά. Λοιπόν, και αμέσως μετά η Δούκισσα. Σου μιλάω για μεγάλη τρέλα. Ναι,

0: Ποιον έχω εδώ που θέλει να πει μια καλησπέρα?
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Είναι ο Αντώνης που λέει καλησπέρα σε όλους. Αντώνη, για να πούμε ότι τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι που λέει «Μίλησέ μου». Πώς λέει το τραγούδι? «Μίλησέ μου».
1: «Μίλησέ μου, μίλησέ μου».
0: «Δεν σε φίλησα ποτέ μου». Έτσι λέει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε το «Μη μου μιλάτε». Τελικά βρε Αντώνη, αυτός θέλει να του μιλάμε ή να μην του μιλάμε?
1: Να μην του μιλάμε.
0: Να μην του μιλάμε. Και μετά θα κάνουμε διαφημίσεις.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
4: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
3: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
4: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
5: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
4: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Είναι 9 και 37, ναι, δεν μας έχουν μείνει πολλά λεπτά εκπομπής, 22, 23. Λοιπόν, έχουμε μπει στο τελευταίο σκέλος, το λέμε και ημίωρο καμιά φορά, αν και σήμερα δεν είναι, γιατί καθυστερήσαμε λίγο στο διάλειμμα. Έχουμε μπει στο τελευταίο σκέλος του Εύηχου Μουσικοδρομίου, απόψε, Τρίτη, 26 Μαΐου του 2026, και προχωράμε ακούγοντας τραγούδια που έχουν στον τίτλο τους τη λέξη «Μιλώ» και παραγωγά της, το ρήμα «Μιλώ» και παραγωγά του. Έτσι λοιπόν, ακούμε πάρα πολλά και όμορφα τραγούδια, άλλα περισσότερο γνωστά και άλλα λιγότερο γνωστά, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι, η ομιλία δηλαδή, είναι ενσωματωμένη στην ανθρώπινη ύπαρξη. Πρόοδευσε μέσω της ομιλίας ο άνθρωπος, χρησιμοποίησε το λόγο για να περιγράψει έννοιες, φυσικές καταστάσεις, να ονοματίσει πράγματα και γενικά να επικοινωνεί με τους υπόλοιπους και να φτιάξει κοινωνίες. Άρα λοιπόν, το μίλημα, ο μιλό, προφορικός λόγος, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά περιγράφεται και μέσα στα τραγούδια για διάφορους λόγους, για διάφορες καταστάσεις. Λοιπόν, να πούμε ότι την εκπομπή σας την προσφέρουν πάντοτε οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας, το Ποντομέντικα, το οποίο βρίσκεται στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, εδώ στην πόλη της Οριστιάδος, από την νότια πλευρά του Πευκώνα της πόλης, και εκεί περιμένει όλους, αφού πρώτα κλείσετε ένα ραντεβού, στο 6-9-57-18-65-32. Να το επαναλάβω. 6-9-57-18-65-32. Πάμε να συνεχίσουμε με τα τραγούδια μας εμείς, με αυτά που μας μιλάνε, με τη Σοφία Αρβανίτη να τραγουδά «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια» και την Ελευθερία Αρβανιτάκη να λέει «Δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ, για όλη τη ζωή μας εγώ μιλώ».

Εμείς όμως δεν πάμε από την αρχή, πάμε προς το τέλος αντίθετα θα έλεγα. Γιώργος Νταλάρας και μη μιλάς, ξέρετε, κινδυνεύει η Ελλάς. Και δεν μίλησε κανείς από το Στέλιο Καζατζίδη και ποτέ μου δεν μιλώ για αυτή από τον Παντελή Θαλασσινό. Με αυτά τα τρία τραγούδια, όπως κάθε βράδυ, στο τέλος τρία τραγούδια χωρίς άλλο είδους πρόλογο, να τα απολαύσετε και να κλείσουμε την απόψινή βραδιά. Υπενθυμίζω ότι αύριο Τετάρτη, λόγω ηλυμένων υποχρεώσεων, δεν θα έχουμε το εύηχο μουσικοδρόμιο. Θα είμαστε εδώ την Πέμπτη ως τελευταία εκπομπή του μήνα με ελεύθερο πρόγραμμα και με δικές σας επιλογές. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας ακούτε εδώ κάθε βράδυ, κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Να ευχαριστήσω το Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας δίπλα στον Πευκόνα της Νέας Οριστιάδας και να σας προτρέψω και αύριο το πρωί να είστε και πάλι από το πρωί συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Εύρω, στις ώρες που θα ακούσετε ραδιόφωνο. 7 με 10 ο Γιάννης Βαλικούδης και εγώ έχουμε την πρωινή μας περιπολία. 10 με 1 ο Νίκος Πατούνας στο ευρωσκόπιο του. 2 και 5,5 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Σταυρούλα Γελαδαράκη και από τις 3 και κάθε ώρα μέχρι τις 8 τα σύντομα δελτία ειδήσεων. Επαναλαμβάνω ότι αύριο δεν θα έχουμε εύηχο μουσικοδρόμιο, οπότε θα τα πούμε με το καλό την Πέμπτη στο επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Βουνό ή θάλασσα?
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Τώρα δωρεάν συμμετοχή για παιδιά ανέργων και ιδιωτικών υπαλλήλων με ηλεκτρονική αίτηση για βάουτσερ μέσω ΔΥΠΑ από 20 έως 26 Μαΐου.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά.
2: Για περισσότερη ενημέρωση
1: μείνε εδώ.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Τι μέρα είναι σήμερα? Πέμπτη. Πέμπτη Σαββάτου.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
1: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, οι σκοτεινές.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: βρίζοντας ξένη φαντά.
1: Ένα ραδιο Εύρος και τη νύχτα.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.